Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: βρήκες, Μίστερ Μπούλ.
1: Το κουστούμι
0: Πιέρ ντε Μπούλ. Το χρυσό το δαχτυλίδι. Και τις βότες από φίδι.
1: Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε?
2: Κανείς.

0: κανείς ποιος το έκλεψε.
1: Κανείς.
0: Το ρολόι, τη γραμμάτα και τη σάγκυρα στη γάτα. Το σκυλάκι το κανείς ποιος το έκλεψε.
1: Κανείς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο, να έχεις όνειρα κρυμμένα και με στη

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αρέσει, δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο, τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πώς κλείνουμε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ρεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Ντίκ, Σαβαρέλι χοντρό, τρία πόδια παχύ. Κι αγαπούσα έναν άλλον, το λέγανε Χάρη. Έξι πόδια στο ύψος, ωραίο παιδί. Μα απ' όλα τα αγόρια αγαπώ πιο πολύ το μικρούλι Ουίλι, που είναι βαθιά μες στη γη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο όρος Παγκαίο χθες το βράδυ, νότια της Πρώτης Ερών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 και καίει σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Ερών. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Στο μεταξύ, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίου 62, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Επίσης, το παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη δομή Συντικής στις Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια τον Νοέμβριο του 2025. Ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στη Νέα Σμύρνη σε είσοδο πολυκατοικίας περίπου μισή ώρα μετά τις 5 τα ξημερώματα, οπότε και η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα δέχθηκε σφαίρες τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα της. Στη διεθνή επικαιρότητα, κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στο Ιράν οδήγησε σε τετραήμερη διακοπή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph. Το περιστατικό που αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής φέρεται να συνέβη τον περασμένο μήνα και θεωρείται η πρώτη φορά που hacker που συνδέεται με το Ιράν καταφέρνει να θέσει εκτός λειτουργίας εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία, 4 χιλιόμετρα από την κοινότητα Τορίντε. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών της χώρας ανέφερε ότι τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί βορειοανατολικά του Τόκιο. Και να κλείσουμε τον καιρό για σήμερα. Προβλέπεται γενικά έθριος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και εδώ είναι πιθανόν να σημειωθούν στα γύρω ορεινά τοπικές βροχοπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στο όρος Παγκαίο χθες νότια της Πρώτης Ερών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ και καίει σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά βρίσκεται στο μεταξύ σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα ο υψηλός κίνδυνος αφορά τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Ενώ σε κατηγορία 3 βρίσκονται επίσης και οι περιοχές των Ιωαννίνων, των Σερών καθώς και η Καρδίτσα. Απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι διαθέσιμοι χώροι είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου 1 από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Επίσης το παράρτημα Καπή στη Λαμπράκη 42 στην Τούμπα μέχρι από τις 7 το απόγευμα μέχρι και αύριο στις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για γυναικοκτονία. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας τη θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος και στη δική του ζωή. Έκριθμη κατάσταση στη δομή συντικής της Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών χθες το βράδυ. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η υπηρεσία παρέχεται εντός και εκτός οικίας και μπορεί να αφορά στην εργασία, στις σπουδές, στις καθημερινές δραστηριότητες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Νέα δεδομένα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Περισσότεροι από 500 επανέλεγχοι σε κτίρια έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις από πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές από τις αρχές του Αυγούστου έως και τις 20 του ίδιου μήνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ολοκληρωθεί 527 επανέλεγχοι κτίριων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτά την ίδια εικόνα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ερζεϊ, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την επιτάχυνση της παράδοσης γαλλικού στρατιωτικού εξοπλισμού και πυράβλων στην Ουκρανία συμφώνησαν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Εμμανουέλ Μακρόν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν στον απόϊχο του πολύ νεκρού ρωσικού πλήγματος στην Κρίβη Ριχ. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 40. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν στα γύρω ορεινά βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους, Κυριακή 23 Αυγούστου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες ως τις 11 για να περάσουμε παρέα και αυτό το κυριακάτικο αυγουστιάτικο πρωινό με ειδήσεις, με σχόλια, με συζητήσεις και πολλές μουσικές. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

στους 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φτάσει στους 36 βαθμούς το μεσημέρι. Κλιματιζόμενους χώρους διαθέτει στο μεταξύ και σήμερα στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη. Το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου είναι προσβάσιμο για το λόγο αυτό για όλους τους πολίτες μέχρι τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων ως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 αύριο το πρωί. Στη Μοναστηρίου 62 βρίσκεται το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων. Και το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 αύριο το πρωί επίσης θα είναι ανοιχτό. Τώρα, υψηλές θερμοκρασίες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη 2 μέρες το πολύ. Οπότε, καλό είναι να διατηρήσουμε τις συνήθεις προφυλάξεις. Αυτό σημαίνει ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Προσοχή σε δραστηριότητες υπαίθρου. Μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας. Τίποτα ασυνήθιστο για να πούμε την αλήθεια για την εποχή. Έχουμε ζήσει και πολύ πιο ζεστούς Αύγουστους στο παρελθόν. Απλώς λίγη υπομονή μέχρι να πέσει ξανά ο υδράργυρος. Θα περάσει και αυτό.

λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει υψηλός και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έλεγα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή στο, με χρώμα κίτρινο καταγράφεται στο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην ίδια κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται και η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκής, Σέρες, Εύρος και Ροδόπη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντίστοιχος είναι ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και αρκετές ακόμη περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των καιρικών συνθήκων, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες ή θερμότητα, ιδίως εργασίες υπαίθρου, και είδαμε δυστυχώς πολλά τέτοια συμβάντα φέτος το καλοκαίρι. Παραμένει να θυμίσουμε σε ισχύ απαγόρευση καύσης σκουπιδιών, ξέρων χόρτων και άλλων υλικών σε υπαίθριους χώρους. Τώρα, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, ισχύει και σήμερα για δεύτερη μέρα ως τις 8 το βράδυ η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στην Κορυφογραμμή, στη Σιθωνία, στην Κορυφογραμμή Δραγουνδέλη και στο Δήμο Αριστοτέλη από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο του Στρατονίου. Για την εφαρμογή τώρα του μέτρου πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές όπου ισχύει απαγόρευση, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η παραβίαση της απόφασης, να τονίσουμε ότι επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Κυριακή πρωί και κυκλοφορώντας την πόλη, λες, μα πού πήγατε? Όλοι οι δρόμοι παραμένουν σχεδόν άδειοι, τα αυτοκίνητα μετρημένα, η πόλη ολόκληρη σε ρυθμούς διακοπών. Και σήμερα δεν ακούς το γνώριμο κορνάρισμα, δεν ψάχνεις ώρα για να παρκάρεις, δεν σκέφτεσαι μα πού πάνε όλοι. Βέβαια είναι ακόμη πρωί και ως το βράδυ θα θυμηθούμε και πάλι ότι είμαστε Θεσσαλονίκη και οι δρόμοι θα γεμίσουν. Αναμένεται το βράδυ το πρώτο κύμα της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου. Προς το παρόν όμως μπορούμε να απολαύσουμε όσοι παραμείναμε εδώ την μισοάδια πόλη. Είναι από εκείνες τις σπάνιες Κυριακές που η Θεσσαλονίκη μοιάζει να έχει πατήσει λίγο το πώς. Κάτι καινούριο να πω την αλήθεια. Γιατί θυμάμαι παλιότερα και κυρίως όσοι μεγαλώσαμε έτσι σε παραθαλάσσια τουριστικά μέρη μετά το 15 Αύγουστο, λες και πατιόταν ένα ώρα το κουμπί και ο κόσμος εξαφανιζόταν αμέσως την επομένη, γύριζαν όλοι στην καθημερινότητά τους στις πόλεις. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και όσο μπορεί κανείς παρατείνει τις διακοπές του, μάλλον τις μπρόχνει όσο γίνεται προς το τέλος Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο όσοι μπορούν, γιατί όχι, ακόμα καλύτερα. Απολαμβάνεις και σε καλύτερες συνθήκες τους προορισμούς αυτούς και εξυπηρετήσει και πολύ πιο άνετα, να μην πούμε για την κατάσταση στις παραλίες. Αυτά φυσικά για όσους μπορούν, γιατί είναι και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πιέζονται και για λόγους εργασίας, σχολεία και όλες αυτές τις δραστηριότητες που μας φέρνουν πίσω στην πόλη. Προς το παρόν σήμερα απολαμβάνουμε την μισοάδεια Θεσσαλονίκη, τους έρημους δρόμους της, ό,τι πρέπει για βόλτες όσοι έχετε μείνει εδώ. Φυσικά όχι τις θερμές ώρες της ημέρας. Προς το απογευματάκι περιμένουμε λίγο να δροσίσει. Από αύριο, όπως είπαμε, θα αρχίσει έναν βαθμό να πέφτει η θερμοκρασία. Τουλάχιστον τις χαμηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που θα πέσουν πρώτα. Δηλαδή θα καταλάβουμε τη διαφορά πρώτα από τη νύχτα και σιγά σιγά θα νιώσουμε τη διαφορά και τις θερμές ώρες της ημέρας.

Κυριακή σήμερα και όπως κάθε Κυριακή ανοίγουμε τις εφημερίδες για να δούμε όχι μόνο τι γράφουν αλλά και πώς επιλέγουν να μας το παρουσιάσουν. Ποια θέματα μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, ποιοι τίτλοι ξεχωρίζουν, ποιες ειδήσεις γίνονται πρωτοσέλιδο, κυρίως ποια είναι η εικόνα της επικαιρότητας που διαμορφώνει σήμερα ο τύπος. Στην καρδιά του Αυγούστου, μια εποχή που όπως συνηθίζαμε να λέμε και να ξαναλέμε θυμούμενοι τον Ουμπέρτο Έκο, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις και τον Αύγουστο και εμείς πάμε να σταθούμε στα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα, να σταθούμε στους τίτλους και τα πρόσωπα που κυριαρχούν. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όπου κυριαρχεί ο τίτλος «Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλούν οι τουρκικές κινήσεις γύρω από τα θαλάσσια πάρκα και η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα». Στο κέντρο της σελίδας, με φωτογραφία, ξεχωρίζει ο Μίστερ Μοντέρνα, ο Νουμπάρα Φεγιάν και το πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, γράφει η εφημερίδα. Και ελπίδες μας όλων στρέφονται σε αυτή την ανακάλυψη. Επίσης, η εφημερίδα έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνου, στη μνήμη του Στέφανου Μάνου που έφυγε πρόσφατα. «Τολμηρός, μεθοδικός και μόνος», γράφει η Καθημερινή, κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο που θα θυμόμαστε παλιότεροι από μια δημοφιλή διαφήμιση της εποχής. «Μόνος ή μάνος», έλεγε η διαφήμιση. Για τα μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου, διαβάζουμε και στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, μια αναφορά στις κυβερνητικές πολιτικές προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και σε σχέση και με τα μέτρα που περιμένουμε να ακούσουμε στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Ακόμη στα βασικά θέματα της εφημερίδας, διαβάζουμε Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Ποιος τρώει ποιους από ποιον. Με φόντο τον ανασχηματισμό των κομμάτων εν ώψη των εθνικών εκλογών. Επίσης, η εφημερίδα έχει ετοιμάσει αφιέρωμα στους Έλληνες υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τίτλο «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο». Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο του Βήματος της Κυριακής με αναφορά στα θαλάσσια πάρκα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Και ακόμη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το άρθρο «Θολά νερά» του Γιάννη Πρετεντέρη για την τουρκική διεκδίκηση τίτλων συνδιοικητικής. Στο Αιγαίο επίσης το Βήμα δημοσιεύει ρεπορτάζ για τους εκλογικούς σχεδιασμούς του Μαξίμου με τίτλο «Κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους». Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο, ρεπορτάζ με τίτλο «Σκηνικό ένταση στην Τουρκία», υπότιτλος «Προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα πεδία». Αναφορές στον ενεργειακό προβληματισμό της Άγκυρας, τη ρητορική Ερντογάν περί έρημων γκρίζων και εγκρεμιζόμενων νησιών και τα μέτρα κυριαρχίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και ακόμη στα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου διαβάζουμε τις μεγάλες αλλαγές στη φορολογία κινήτων με σχέδιο μόνιμων μέτρων, καθώς και τη στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ. Τώρα, στη Real News, στο πρωτοσέλιδο κυριαρχεί ρεπορτάζ με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αναφορές στην προστασία των θαλάσσιων υδροβιότοπων, το θερμό φθινόπωρο με αναζωπήρωση των τουρκικών προκλήσεων και τις προσπάθειες του Ερντογάν να πετύχει περικύκλωση της Ελλάδας. Πάμε και στην κυριακάτικη απογευματινή. Πέντε μέτρα διαβάζουμε στη Διεθνή Έκθεση για τη στεγαστική κρίση στην κορυφή του πρωτοσέλιδου της απογευματινής και ακόμη φρένο στις τιμές σε σπίτια και ενίκια. Η μείωση της φορολογίας στα έσοδα από μισθώματα, η παράταση των κινήτρων για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας 15%, μαζί με ελαφρύνσεις στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Αυτή είναι βεντάλια των μέτρων που βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης. Και ακόμη στην απογευματινή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνει λόγο για τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα και σε ιδιωτικό χρέος, αλλά και σε επενδύσεις. Τώρα περνάμε και στο πρωτοσέλιδο, πάμε και στα τοπικά φύλλα, περνάμε και στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας της Κυριακής. Το κεντρικό ρεπορτάζ είναι «Τι ζητά η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση», με φόντο την Διεθνή Έκθεση φυσικά, ως πολιτικό προορόσημο για τις εκλογές του 2027, τη μείωση των φόρων
και τη στήριξη της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας, ένα πάγιο αίτημα αυτό, καθώς τα μεγάλα έργα και τον οδικό χάρτη ως το 2030. Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού, λέει στη Μακεδονία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, και ακόμη στα βασικά θέματα της εφημερίδας, θα δούμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τα ανοιχτά μέτωπα και την επόμενη μέρα. Επίσης, η Μακεδονία έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για τις σχολικές εκδρομές με αλλαγές από τη νέα χρονιά, ενώ στο πρωτοσέλιδο ξεχωρίζουν ακόμη το θέμα για τα 27 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία και το άρθρο, ένα άρθρο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ και την υπόθεση Κωνσταντέλια. Πάμε τέλος και στον τύπο Θεσσαλονίκης. Το κεντρικό θέμα είναι αυτό που ακούσαμε με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, στροφή στο κάμπινγκ για πιο προσιτές διακοπές. Υψηλές πληρότητες καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής. Οι Έλληνες φτάνουν έως και το 40% της πελατείας, ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή και για το Σεπτέμβριο, λέει ο τύπος. Ακόμη, ιός του Δυτικού Νείλου, ένα ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, μέτριος επιδημιολογικός κίνδυνος στην Κεντρική Μακεδονία, γράφει ο τύπος της Θεσσαλονίκης, όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα εργαστηριακές αναλύσεις σε μολυψίες κοτόπουλων και σε εστίες κουνουπιών. Αυτά ήταν λίγο πολύ τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα.

Κρίσιμη μέρα η σημερινή για τη μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, καθώς αναμένεται η απόφαση του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιστορικής μονής. Δεν είναι σίγουρο αν θα ανακοινωθεί η απόφαση σήμερα. Σήμερα πάντως λήγει το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το ιδιοκτησιακό της μονής Σινά. Δεν θεωρείται καθόλου βέβαιη η εξέλιξη ότι θα γίνει σήμερα η ανακοίνωση, καθώς παρασκηνιακά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία για τα κρίσιμα ζητήματα. Εκφράζεται πάντως κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία από ελληνικής πλευράς για την απόφαση που θα ληφθεί, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα ανακοινωθεί η απόφαση. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο την Ελλάδα και την Αίγυπτο και έχει περάσει πλέον σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για τις σχέσεις των δύο χωρών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκτάσεις και τα ακίνητα γύρω από το μοναστηριακό συγκρότημα, αλλά και η διασφάλιση της μοναστικής ζωής και της χρήσης των χώρων από την Μονή. Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολύμηνες διαβουλεύσεις με στόχο μια συμφωνία που θα συνδυάζει το Αιγυπτιακό νομικό πλαίσιο με την προστασία της Μονής και της λειτουργίας της. Η απόφαση αποκτά έτσι ιδιαίτερο βάρος, καθώς μπορεί να καθορίσει και τα επόμενα βήματα στις συζητήσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί φυσικά στενά τις εξελίξεις και το ενδιαφέρον στρέφεται στο Αιγυπτιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο να πούμε ναι μπορεί να εκδώσει απόφαση και Κυριακή, δεν είναι αργία για τα δικαστήρια της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει είτε σήμερα είτε και τις επόμενες ημέρες.

παρακολουθείτε τι γίνεται τελευταία με τη συζήτηση για τα μετρητά, όσο και αν η κάρτα μας, οι τραπεζικές μας κάρτες και το κινητό έχουν γίνει, ας το πούμε έτσι, προέκταση του χεριού μας, τα μετρητά φαίνεται ότι δεν λένε να πεθάνουν, και μάλιστα δεν μιλάμε ειδικά για την Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να κρατούν χαρτονομίσματα, όχι τόσο για τις καθημερινές τους αγορές, αλλά περισσότερο σαν ένα, ας το πούμε, δίκτυο ασφαλείας, ένα μικρό οικονομικό μαξιλάρι για ώρα ανάγκης, και υπάρχουν λόγοι. Αυτό έδειξαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, αλλά και ο φόβος για πολεμικές συγκρούσεις, ακόμη και για κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να ρίξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, και κάνουν αρκετούς από εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς έχοντας έστω και λίγα μετρητά στο σπίτι. Υπήρξαν πρόσφατες περιπτώσεις τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που οδήγησαν σε πάγωμα των συναλλαγών λόγω ακριβώς της έλλειψης μετρητών έτσι, στον καθένα μας για τις συναλλαγές του. Το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι ενώ η χρήση των μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές μειώνεται σταδιακά παντού, η συνολική ποσότητα των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται, και όπως εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φιλιπ Λέιν, τα μετρητά φαίνεται στις μέρες μας να διατηρούνται αλλά να αλλάζουν ρόλο από μέσο πληρωμής, που ήταν η συνήθις πρακτική, αυτό ήταν τα μετρητά μας, γίνονται περισσότερο πλέον ένα είδος ασφαλούς καταφυγίου. Με λίγα λόγια, μπορεί να πληρώνουμε τον καφέ μας με το κινητό ή ακόμη και τις μικροδαπάνες μας μέσα στην ημέρα και τις μεγάλες δαπάνες φυσικά, αλλά ένα χαρτονόμισμα, λίγα κέρματα φροντίζουμε ακόμη και σήμερα να τα κρατάμε στην άκρη για ώρα ανάγκης. Και αυτό είναι κάτι που ειδικά στην Ελλάδα νομίζω το κάνουμε ακόμη περισσότερο. Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι εμείς οι Έλληνες επιμένουμε ακόμη και σήμερα, χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο τα μετρητά σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά στο στούντιο. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμη, ως τις 11. Waiting for a train.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο όμως τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Βασιλέως Γεωργίου 1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στο όρος Παγκαίο χθες νότια της Πρώτης Σερών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ και εκεί σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά, στο μεταξύ βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος αφορά τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Ενώ σε κατηγορία 3 βρίσκονται επίσης και οι περιοχές των Ιωαννίνων, των Σερών καθώς και η Καρδίτσα. Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για γυναικοκτονία. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας τη θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη δομή Συντικής της Σέρρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας αργά χθες το βράδυ. Διαπιστώθηκαν φθορές, κάποια άτομα έχουν διαφύγει, ενώ τουλάχιστον τρεις αλλοδαποί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια και τον Νοέμβριο του 2025. Αύριο αναμένεται να μεταβεί στη Σύφνο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί από την αστυνομία προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στις 18 Αυγούστου. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Το ελικόπτερο τότε είχε πραγματοποιήσει πτήσεις στην Πάρο που επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Κατά την παραμονή του στο νησί, το κύριο στροφείο είχε δεθεί με ημάντες προκειμένου να μην περιστρέφεται. Ωστόσο, όταν το ελικόπτερο έθηκε εκ νέου σε λειτουργία από τον τότε χειριστή, οι ημάντες δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Μετά το περιστατικό, η διαχειριστήρια εταιρεία καθήλωσε το ελικόπτερο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια, με την συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, κάθε οφειλούμενος επιλέγει τον βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η υπηρεσία παρέχεται εντός και εκτός οικίας και μπορεί να αφορά στην εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένα τα στενά του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτά την ίδια εικόνα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μαχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας αναζητούν 22 μέλη του πληρώματος που αγνούνταν κατά τη βύθιση στις ανατολικές ακτές της χώρας ενός εμπορικού χίδιν φορτίου, ενώ 2 Κινέζοι ναυτικοί έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με τους διασωθέντες ναυτικούς, το πλοίο με σημαία Παναμά παρουσίασε κλίση την Παρασκευή και βυθίστηκε μέσα σε 8 λεπτά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει εσπευσμένα. Και να κλείσουμε με τον καιρό για σήμερα. Γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία στους 40. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα γύρω ορεινά τοπικές βροχοπτώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτσιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να πιάσουμε τους 36-37 μέσα στην ημέρα. Η υπομονή, η τελευταία μέρα, τόσο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι ο Σεπτέμβριος δεν μας επιφυλάσσει τέτοιες ζέστες. Πάντως από αύριο φαίνεται ότι έστω και βαθμό το βαθμό θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Η μεγαλύτερη πτώση βέβαια την περιμένουμε από την Πέμπτη. Μέχρι τότε λίγη υπομονή ακόμη και κυρίως προσοχή στις δραστηριότητες στην Ήπεθρο, τόσο για την προστασία της υγείας σας αλλά και φυσικά για την αποφυγή πυρκαγιών. Μία ακόμη επικίνδυνη ημέρα σήμερα για την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και πολλές ακόμη περιοχές ανά την Ελλάδα.

0: με αυτά που έχουμε συνηθίσει στις καλοκαιρινές παραστάσεις, τις παραγωγές που ταξιδεύουν ανά την ελληνική επικράτεια. Θα συζητήσουμε για την παράσταση Γη της Επαγγελίας που ανέβηκε στη σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη και παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μας έρχεται και στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα στα Μερκούρια. Μια παράσταση που ανεβαίνει σε συμπαραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ένα θέατρο ντοκουμέντο που βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων της Δυτικής Μακεδονίας με φόντο το κλείσιμο των λιγνητικών εργοστασίων και το μεγάλο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης. Για όλα αυτά έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Καλημέρα κύριε Χλιαρά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Τα είπατε πολύ ωραία και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε καθώς σας περιμένουμε για την παράσταση στη Θεσσαλονίκη και είστε και το πρόγραμμα έχει και κάτι άλλο αυτές τις μέρες εδώ κοντά, Χαλκιδική. Πού θα πάτε?
1: Όχι Χαλκιδική, αύριο παίζουμε στο Κιλκής.
0: Φιλίππους και Φιλίππους.
1: Δευτέρα στο Κιλκής, Τρίτη στην Θεσσαλονίκη, ναι. Τετάρτη στους Φιλίππους.
0: Μάλιστα.
1: Και Πέμπτη στα Γενιτσά.
0: Πολύ ωραία, όλα εδώ στα Πέριξ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι από το πώς προέκυψε η ιδέα για την παραγωγή αυτή. Θα μπορούσατε κύριε Χλιαρά να ανεβάσετε έναν Αριστοφάνη, μια αρχαία τραγωδία ή κάτι άλλο και θα ήσασταν συνεπείς στο πρόγραμμα του καλοκαιριού.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν διαλέξαμε τον εύκολο δρόμο, διαλέξαμε τον πιο δύσκολο δρόμο, που ήταν να μιλήσουμε για ένα φλέγον θέμα που αφορά την περιοχή μας. Επειδή όλη η χρονιά η φετινή ήταν αφιερωμένη στη μετάβαση, όταν λέμε μετάβαση εννοούμε αυτή την ιστορική στιγμή που ζει η Δυτική Μακεδονία και κυρίως η περιοχή Κοζάνη, το Λεμαΐδα και Φλόρινα που έχουν ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη, είναι η εποχή της μετάβασης γιατί κλείνουν αυτά τα εργοστάσια και η περιοχή αλλάζει ταυτότητα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε επιλέξαμε να βγάλουμε στο φως αυτές τις ιστορίες, να μιλήσουν οι ίδιοι εργάτες, οι ίδιοι εργαζόμενοι των εργοστασίων και μια αφέατη πλευρά δεκαετιών να βγει στην επιφάνεια. Οπότε επιλέξαμε αυτόν τον πιο δύσκολο δρόμο, ξέροντας ότι δεν είναι εμπορικός, είναι όμως outsider, δηλαδή ίσως λειτουργεί έτσι αυτή η παράσταση. Ως η έκπληξη, ως το διαφορετικό, ως το κάτι που δεν αναμένει κανείς να δει το καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά, ειδικά για ανθρώπους που βλέπουν την παράσταση εκτός Δυτικής Μακεδονίας, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουν το θέμα, ακούν την ιστορία και ανακαλύπτουν ότι έχουν ένα μεγάλο κενό. Δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στην Αθήνα που είδαν την παράσταση, που μας λέγανε καλά αυτά, στο σχολείο μας μαθαίνουν ένα σωρό πράγματα. Γιατί δεν μας μαθαίνουν τι υπάρχει πίσω από το διακόπτη του ρεύματός μας, πώς παράγεται το ρεύμα, που είναι τόσο σημαντικό, τόσο καθημερινό. Και πραγματικά τους εντυπωσίαζε το θέμα.
0: Εδώ, επειδή είναι ένα θέμα, κύριε Χλιαρά, το οποίο έχει ανοίξει και τεράστιες συζητήσεις, ένθεν και ένθεν, δηλαδή ακούμε διάφορες απόψεις, έχω την εντύπωση ότι η παράσταση αποφεύγει να πάρει έτσι μια θέση είτε καταγγελτική ας πούμε, είτε ημνητική, ζυγίζει και τα υπέρ ας πούμε και τα κατά όλης αυτής της κατάστασης.
1: Εντάξει, το θέατρο ντοκουμέντο εξορισμού προσπαθεί να μην παίρνει θέση και να παρουσιάζει όλες τις πλευρές. Το θέμα είναι το εξής. Η Γεωργία Μαυραγάνη, ερχόμενη στην Κοζάνη από τον Μάρτιο και παίρνοντας συνεντεύξεις από κατοίκους, πολιτικά πρόσωπα και εργαζομένους των εργοστασίων, είδε ότι υπήρχε ένα κύμα που ήταν κάπως ταυτισμένο προς μία πλευρά. Μια πλευρά που έλεγε η Δυτική Μακεδονία χάνεται. Δηλαδή, κάπως από μόνο το υλικό την οδήγησε, δεν μπορώ να πω θέση,
0: ναι,
1: αλλά σε μία πιο ενωμένη φωνή. Δηλαδή δεν παίρνει ακριβώς θέση, δηλαδή προσπαθεί να παρουσιάσει και την άλλη πλευρά που είναι ότι όλα αυτά γίνονται για καλό. Αλλά το πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει καθυστερήσει πολύ το σχέδιο.
0: Και η επόμενη μέρα εννοείται, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Η επόμενη μέρα. Δηλαδή, να έχει εξαγγελθεί η απολυκνητοποίηση το 2019, δεν έχουμε δει αυτά τα έργα τα οποία περιμένουμε και με την ανάπτυξη που περιμένουμε και την επόμενη μέρα και τις θέσεις εργασίας που χάνονται να αναπληρωθούν. Οπότε, κάπως δείχνει λίγο μια εικόνα δυστυχώς που δεν είναι πολύ ευχάριστη για μας. Αλλά δεν μπορούσε και να το αποφύγει αυτό, γιατί το 95% παραπάνω, ούτε το 99% θέλω να πω, το 96% των συνεντεύξεων ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι με έναν τρόπο σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και μια ωρεοποίηση του παρελθόντος, ενώ ότι για χρόνια μεγαλώσαμε με την ανησυχία για την υγεία των ανθρώπων

0: εκεί στην περιοχή, για την επιβάρηση του περιβάλλοντος. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία ο Λιχνίτης.
1: Όχι, φυσικά και δεν ήταν εύκολη.
0: Και εσείς είστε και γέννημα θρέμα της περιοχής αυτής, να πούμε, το έχετε ζήσει από τα παιδικά σας χρόνια αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό σε σχέση με το θέμα της υγείας το βλέπουμε και επί σκηνής, καθώς συμμετέχουν δύο άνθρωποι της κοινότητας, ένας εκ των οποίων είναι ένα άτομο με αναπηρία που δεν έχει φωνή γιατί έχει κάνει αφαίρεση τέλος πάντων λάρικα. Και είναι αρκετά σκληρό αυτό, αλλά ταυτόχρονα και γλυκό πικρό. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει, τον ρωτάνε επί σκηνής αν θα ήθελε να ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτός ο άνθρωπος λέει ναι, θα ήθελα να την ξανακάνω γιατί την αγάπησα. Και όταν βλέπεις ότι δεν μιλάει, παρ' όλα αυτά βλέπεις την αντίφαση. Πόσο αντιφατικό είναι αυτό, ότι από τη μία θέλει να ξανακάνει αυτή τη δουλειά, από την άλλη αυτή η δουλειά του κόστησε την υγεία του.
0: Συνταξιούχος της ΔΕΗ.
1: Ακριβώς.
0: Συνταξιούχος της ΔΕΗ, μάλιστα. Ναι. Τώρα, γιατί είχε τη επαγγελία.
1: Γιατί είχε τη επαγγελία. Γιατί αυτός ο τόπος διαχρονικά ήταν ένας τόπος ελπίδας. Και όταν ξεκίνησαν τα εργοστάσια, που υπήρχε η ελπίδα της ανάπτυξης, και όντως αυτή η ανάπτυξη ήρθε, η περιοχή άλλαξε ταυτότητα, έζησε από την ΔΕΗ και από την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, αλλά αλώθηκε, δηλαδή όλοι οι βοσκότοποι έγιναν μαύρος λιγνίτης, όλη η περιοχή είναι μαύρη, οπότε η γη άλλαξε ταυτότητα και άλλαξε δέρμα. Και τώρα πάλι μια υπόσχεση υπάρχει ότι κάτι στην περιοχή θα αλλάξει, θα υπάρξουν data centers, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, θα είναι το κέντρο της ενέργειας με έναν άλλο τρόπο πλέον η περιοχή, αλλά πάλι αυτό είναι σε μια υπόσχεση που δεν βλέπουμε να εκπληρώνεται. Και η πρώτη υπόσχεση, δηλαδή, όταν έγιναν τα εργοστάσια, είδαμε ότι στην πάροδο των χρόνων ναι μεν, αλλά, και τώρα βλέπουμε ένα ναι μεν αλλά. Οπότε όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι είναι μια περιοχή που προσδοκά κάτι το οποίο με τα χρόνια δεν βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει.
0: Ναι, αυτή η μετάβαση που μάλλον καθυστερεί ο κόσμος. Ναι. Η Γεωργία Μαυραγάνη δυσκολεύτηκε να πείσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, τους πρώην εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, να μιλήσουν ή βρήκε ανταπόκριση.
1: Όχι, δεν δυσκολεύτηκε με αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε με πολύ χαρά να μιλήσουν. Είχαν την ανάγκη αυτή να μιλήσουν και είχε και ένα τεράστιο υλικό που σας είπα προς συνεντεύξεις. Αυτό που δυσκολεύτηκε η Γεωργία Μαυραγάνη είναι να επιλέξει από το υλικό τι θα πει αυτή η παράσταση. Και σε αυτό δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Γιατί το θέμα της ενέργειας είναι τεράστιο. Αφορά τον τόπο, αλλά αφορά και την χώρα και τον κόσμο. Γιατί αυτά τα θέματα που τίθενται είναι παγκόσμια. Και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από ποια πλευρά θα πιάσει το θέμα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να είναι μια παράσταση πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, θα μπορούσε να είναι ολοήμερη παράσταση. Και ήθελε να κάνει μια παράσταση σχετικά σύντομη, γιατί είναι και καλοκαίρι, οπότε ο κόσμος να μην κουράζεται.
0: Βέβαια.
1: Μια ώρα και 20 λεπτά και 25 και διαρκή παράσταση.
0: Γιατί εδώ υπάρχει μια η ενεργειακή πτυχή, η οικονομική πτυχή, η κοινωνική πτυχή και πολιτική, να πούμε, αλλά και υπαρξιακή σε ένα βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Το υπαρξιακό κομμάτι είναι τεράστιο, γιατί οι άνθρωποι πέρα από την πραγματική μετάβαση ζούμε μια υπαρξιακή μετάβαση, γιατί επαναπροσδιορίζουμε τις ζωές μας με βάση αυτά το μοντέλο το οικονομικό που υπάρχει ή που δεν υπάρχει. Οπότε πολλοί κόσμος φεύγει από την εργασία στο εξωτερικό, μάλιστα έτσι ξεκινάει και με η παράσταση. Ξεκινάει με την μαρτυρία ενός εργαζομένου, ο οποίος ακούγεται και λέει, στέλνω βιογραφικά παντού, στο εξωτερικό, στην Ελντοράντο, στο Μυτιλινέο, ψάχνω να βρω δουλειά εκτός, είμαι χειριστής τέλος πάντων μηχανήματος και αυτό κάνω αυτή την περίοδο, λέει, να ζητώ το μέλλον μου.
0: Ναι, τώρα όλο αυτό το οποίο υποθέτω ότι σε κάποια σημεία της παράστασης θα είναι και σπαρακτικό αυτό το υλικό. Θέατρο πώς γίνεται, κύριε Χλιάρα, γιατί δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον και από άλλες απόψεις αν το δούμε. Αλλά όλο αυτό πώς μετασχηματίζεται σε θέατρο?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ κέρια, γιατί αξίζει να πούμε πώς γίνεται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Η Γεωργία Μαυραγάνη επέλεξε να κάνει μια παράσταση, θα έλεγα, αντιθεατρική. Δηλαδή δεν είναι αυτό που περιμένει να δει κάποιος, γιατί κυρίως επέλεξε να μιλήσουν οι άνθρωποι και όχι να μιλήσει η ίδια ή να μιλήσουν οι ηθοποιοί της παράστασης. Οπότε ίσως και να φαίνεται ότι δίνουν την προσωπική της θέση, την προσωπική θέση του θεάσου. Επέλεξε να ακουστούν οι μαρτυρίες. Είναι σαν να βλέπουμε ένα podcast επί σκηνής, είναι σαν να βλέπουμε πραγματικά ένα ντοκιμαντέρ επί σκηνής. Είναι λίγη η διάρκεια, η σκηνική δράση που υπάρχει από τους ηθοποιούς, κυρίως ακούμε και βλέπουμε. Είναι αντιθεατρικό, είναι ίσως περίεργο για κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί αυτό το είδος θεάτρου, αλλά αξίζει γιατί είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό και ακούς όλη αυτή την ιστορία από τους ίδιους τους ανθρώπους της.
0: Και πώς προέκυψε η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου?
1: Τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως και τώρα, το Φεστιβάλ είχε κάνει open call για κατάθεση προτάσεων συνεργασίας και κάναμε εμείς σαν διπεθέ την πρόταση στο Φεστιβάλ και ο κύριος Μαμαρινός, που τον ευχαριστούμε πολύ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, την αποδέχτηκε με πολύ χαρά, γιατί πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Και εδώ αξίζει και να πούμε ότι έκανε μια κίνηση ψηλού συμβολισμού και ρίσκου, καθότι μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως σε αυτή την παράσταση ακούστηκαν κάποιες αλήθειες που κανείς δεν θα περίμενε να έχει αυτό το θάρρος ο καλλιτεχνικός διευθυντής, όμως το είχε και πολλοί στην Αθήνα σχολίασαν και αυτό το πράγμα και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο.
0: Θα σημαίνει κάτι για τη συνέχεια η συνεργασία, η συμπαραγωγή αυτή? Δηλαδή ανοίγεται ένας δρόμος συνεργασίας?
1: Πολύ πιθανόν, δεν το γνωρίζουμε, γιατί κάθε φορά εξαρτάται από τη σύλληψη της κάθε παράστασης και τώρα έχει open call το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εμείς θα συμμετέχουμε και πάλι, αλλά οι προτάσεις που δέχεται είναι πάρα πολλές και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ένα διπεθέ βρέθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και αυτό καλό είναι να έχει μια κυκλική ροή. Εγώ δεν με συμφέρει αυτό που λέω ακόμα, είναι κάθε φορά να πω ότι εμείς θέλουμε να είμαστε και του χρόνου στο Φεστιβάλ, αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, καλό είναι όλα τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα να μπορούν να δείχνουν τη δουλειά τους και εκτός. Οπότε καλό αυτό είναι να έχει ένα κυκλικό σχεδιασμό.
0: Και πώς σας βρίσκουμε εκεί στην Κοζάνη τέτοιες μέρες εν ώψη της έναρξης και της νέας σεζόν, κύριε Κλιαρά? Φαντάζομαι ότι το πρόγραμμά σας το έχετε φτιάξει.
1: Ακριβώς. Ετοιμάζουμε τη νέα μας καλλιτεχνική περίοδο. Έχει θέμα η φετινή, όπως σας είπε, περσινή είχε το μετάβαση, μετακίνηση, μεταμόρφωση. Η φετινή έχει το πόλη, πόλεμος, πολίτης. Έχει αυτό το τρίπτυχο. Και ξεκινάμε με την πόλη, όπου θα κάνουμε μια περιπατητική παράσταση μέσα στην πόλη. Είναι στο πλαίσιο της πειραματικής σκηνής μας. Και τέλος Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η πειραματική σκηνή. Σε σκηνοθεσία Τζορτζίνος Κακουδάκη. Και είναι μια παράσταση που αναδεικνύει την πόλη, αναδεικνύει τις κρυφές γωνιές της, σημεία της πόλης, κτίρια που αξίζει να αναδειχτούν, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και θα είναι έτσι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν έχουμε ξανακάνει site specific μέσα στην πόλη.
0: Αν και σας ενδιαφέρουν έτσι αυτές οι εναλλακτικές μορφές, ας πούμε, παρουσίασης θεατρικών προτάσεων κατά κάποιο τρόπο, θα θυμηθούμε το Φορτηγό της Ποίησης πέρσι την Άνοιξη, που και αν δεν ταξίδεψε, έτσι.
1: Έτσι. Το Φορτηγό μας ταξίδεψε πολύ την Άνοιξη, πήγε πολύ καλά. Πήρε το βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε και μια πρόταση από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που να δούμε αν θα ολοκληρωθεί, για να συνδέσουμε το Φορτηγό με τους δρόμους του κρασιού, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα για τους αμπελώνες της Δυτικής Μακεδονίας. Τα επισκέψιμα ενοπία που μέσα σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα ενοπία για το κοινό.
0: Ναι.
1: Και μας έκανε μια πρόταση η Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού να κάνουμε μια παράσταση για τον Ίνο, με θέμα το κρασί, μέσα στο Φορτηγό, μέσα στην ενοπία.
0: Αυτό νομίζω πως είναι μια εξαιρετική ιδέα.
1: Και αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Και ποιο θα είναι η μεγάλη σας παραγωγή για τη νέα σεζόν?
1: Η μεγάλη παραγωγή θα είναι ένα χοροθέατρο. Φέτος θα κάνουμε για πρώτη φορά. Είπαμε στην κεντρική σκηνή να δώσουμε θέση στο χορό, γιατί είναι κάτι που λείπει και ο χορός χρειάζεται υποστήριξη. Οπότε σκεφτήκαμε η κεντρική μας σκηνή να κάνουμε ένα χοροθέατρο, τον Ορφέ και την Ευρυδίκη.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι το χορό τον αντιμετωπίζουμε έτσι κάπως ως δεύτερο, ίσως γιατί δεν είναι τόσο εύληπτος από το κοινό, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν... Τι λέτε, γιατί?
1: Ναι, νομίζω
0: ότι... Η Θεσσαλονίκη είχε κάποτε χοροθέατρο και δεν έχει πια.
1: Δεν έχει τώρα, ναι. Και εμείς αυτό ήταν ο στόχος, γιατί το είδαμε και πέρσι. Φιλοξενήσαμε δύο παραστάσεις χορού και συνομιλώντας με τους ανθρώπους, με τους χορευτές, μας λέγανε ότι κανείς δεν μας δίνει βήμα. Και είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε και οικονομικά και καλλιτεχνικά. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη να μας δίνονται σκηνές και ειδικά τα κρατικά θέατρα, τα ΔΠΘ, να αναλαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Και είπαμε, ας το δοκιμάσουμε. Έχουμε και το καλλιτεχνικό μας σχολείο, όπου έχει μια πάρα πολύ ισχυρή τάξη χορού. Και θα συνδυαστεί αυτό, θα είναι μια σύμπραξη και με το καλλιτεχνικό σχολείο. Δηλαδή θα υπάρχουν επαγγελματίες χορευτές, αλλά παράλληλα θα δώσουμε βήμα και στα παιδιά και έτσι και στο κοινό. Δηλαδή, ξέρετε, είναι δύσκολο να πεις ότι κάνω μόνο μια παράσταση χώρου, γιατί όπως είπατε το κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο. Αλλά οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού σχολείου, καθηγητές, γονείς, υπάρχει ένας κύκλος που τους ακολουθεί. Οπότε νομίζω αυτός ο συνδυασμός θα φέρει και το κοινό πιο εύκολα στο θέατρο και θα δούμε μια παράσταση που πραγματικά ελπίζω δηλαδή να αξίζει να είναι μια παράσταση υψηλού επίπεδου.
0: Πολύ ωραία. Προς το παρόν εμείς σας περιμένουμε να έρθετε με τη Γη της Επαγγελίας.
1: Ακριβώς, την Τρίτη, στις 9, στο Δήμο Σικιών.
0: Στα Μερκούρια.
1: Στα Μερκούρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση, κυρία Κλιαρά, και σύντομα πιστεύω θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, Στέλιος Κλιαράς.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ο Αύγουστος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μας επιφυλάσσει για αυτές τις τελευταίες μέρες. Το αγαπημένο σινεμά Μεθέα που φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια από αύριο Δευτέρα 24 Αυγούστου για έναν ολόκληρο μήνα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Το κοινό θα απολαύσει ταινίες βραβευμένες στις Κάνες και τη Βενετία, με θεά φυσικά το Θερμαϊκό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Χρήστο Γαλιλαία, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που έρχονται. Καλημέρα, κύριε Γαλιλαία.
1: Καλημέρα σας.
0: Το σινεμά Μεθέα, όπως είπαμε, κύριε Γαλιλαία, συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια ζωής. Να πούμε έτσι πώς εξελίχθηκε αυτός ο δεσμός μέσα σε αυτά τα χρόνια και πώς έτσι, τι ανταπόκριση βρήκε από τον κόσμο.
1: Είναι ένας θεσμός που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Πάντα με ρωτά ο κόσμος κατά τη διάρκεια της χρονιάς αν θα υπάρχει το σινεμά με θέα, με αγωνία. Και φυσικά τους διαβεβαιώνω και τους καθησυχάζω ότι θα συνεχιστεί αυτός ο θεσμός και το περιμένουν πάντα με ανυπομονησία. Όπως είπατε, ξεκινάει αύριο,
0: ναι.
1: Δευτέρα. Οι προβολές θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάθε εβδομάδα, μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου που θα ολοκληρωθεί.
0: Πολύ ωραία. Εδώ φυσικά η πρόταση κινηματογραφική είναι αυτή που έχει το ενδιαφέρον της, αλλά νομίζω ότι το περιβάλλον είναι αυτό που έχει την πρωτοκαθεδρία εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, φυσικά ο κόσμος πηγαίνει και για τις ταινίες, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία, διότι την παρακολουθούν σε μια από τις ωραιότερες, αν όχι την καλύτερη, τα ράτσα της Θεσσαλονίκης, με μια εκπληκτική θέα στον Θερμαϊκό, και αν πάει κανείς και λίγο πιο νωρίς απολαμβάνει και το περίφημο ηλιοβασίλεμα.
0: Σωστά.
1: Της Θεσσαλονίκης, και νομίζω όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα σκηνικό πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο.
0: Έτσι, μια κινηματογραφική εμπειρία περισσότερο παρά είναι η θέαση αυτή καθ' αυτή, παρότι το πρόγραμμα το επιλέγουν οι άνθρωποι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συνεννοείστε, πώς
1: ναι,
0: γίνεται?
1: Ναι. Το πρόγραμμα το επιλέγει το Φεστιβάλ, και αυτό είναι και το σωστό. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που η συνεργασία μας με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου βρίσκει τέτοια ανταπόκριση. Οι συνεργασίες με όλους τους φορείς πολιτισμού είναι μες στις στρατηγικές επιδιώξεις του Μεγάρου, και μέσα από αυτές πάντα ωφελημένο βγαίνει το κοινό της πόλης, το οποίο και οφείλουμε να υπηρετούμε ως δημόσιοι φορείς πολιτισμού.
0: Σημαίνει και κάτι έτσι για την κουλτούρα των πολιτιστικών οργανισμών στη Θεσσαλονίκη, κάτι που παλιότερα δεν ήταν προφανές, κύριε Γαλιλαία, ότι θα υπάρχουν αυτές οι συμπράξεις. Είναι κάτι που το είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως.
1: Έχετε δίκιο, και βέβαια τώρα πια μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά πολύ σωστά είπατε ότι κάποτε δεν ήταν έτσι. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να προβληματιζόμαστε και να αναζητούμε με ποιον τρόπο θα υπηρετούμε και την τέχνη του ο καθένας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, την πόλη, τους ανθρώπους της, για να έχουμε και το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε όλοι, νομίζω.
0: Τώρα, σε σχέση με την συνεργασία σας ακριβώς με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι γνωστή η συναυλία που δίνεται πάντα στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δίνεται στο Μέγαρο. Ανοίγει, σκοπεύετε, κάνετε κάποιες συζητήσεις να ανοίξει ακόμη περισσότερο αυτή η συνεργασία και σε άλλα διαστήματα του έτους ή και σε άλλες δράσεις?
1: Πάντα βρισκόμαστε σε αυτή την αναζήτηση, και μια που μου δίνεται και η ευκαιρία με την κουβέντα μας, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, και την Ελίσσα Λαντό, τη γενική διευθύντρια, που είναι πάντα τόσο ανοιχτή και ίσως να μπορέσουμε να έχουμε από του χρόνου και καινούργια έτσι στοιχεία στη συνεργασία, αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.
0: Βεβαίως. Τώρα είμαστε στο κατόφλι μιας νέας καλλιτεχνικής σεζόν. Ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο είδαμε στο πρόγραμμα, έχουν πυκνώσει τα ραντεβού, οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων στο πρόγραμμα του Μεγάρου. Ποιο θα ήταν, ας πούμε, ένα κεντρικό μήνυμα που δίνει το Μέγαρο για τη φετινή χρονιά?
1: Το κεντρικό μήνυμα, με μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα μηνύματα που έχουν υπάρξει ποτέ, είναι η παρουσία της Cleveland Orchestra.
0: Σωστά.
1: Τον Οκτώβρη, το χαρακτηρίζω ιστορική σημασίας καλλιτεχνικό γεγονός, όχι μόνο για την πόλη μας, για την Ελλάδα. Είναι πολύ σπουδαίο έως απίστευτο ότι θα έρθει η ορχήστρα αυτή στο Μέγαρο, μια από τις κορυφές του κόσμου, μια από τις Big Five λεγόμενες της Αμερικής, υπό τη διεύθυνση του Franz Welser Mest, και γι' αυτό τολμώ να πω ότι είναι το σπουδαιότερο καλλιτεχνικό γεγονός που είχε το Μέγαρο από τότε που είχε έρθει η Φιλαρμονική της Βιέννης το 2001, δηλαδή 25 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα. Ένα μεγάλο. Είναι στα Δημήτρια η συναυλία αυτή, έχει ενταχθεί?
1: Όχι,
0: είναι εκτός. Ποιο μήνα είπατε, Νοέμβριο?
1: 20 Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου, μάλιστα, τον Οκτώβριο. Ναι. Ένα περίφημο σχήμα και ιστορικό, έτσι.
1: Ναι, όποιος είναι φαν έτσι, της κλασικής μουσικής, σίγουρα έχει πολλούς δεκάδες δίσκους ή CD με τις ηχογραφείς της ορχήστρας αυτής από τα χρόνια του θρυλικού George Zell, ο οποίος είχε αφήσει μια παρακαταθήκη πολύ ιδιαίτερη. Άλλωστε είναι περίφημος ο ήχος αυτής της ορχήστρας και πάρα πολύ αναγνωρίσιμος από όλους αυτούς που ασχολούνται με το είδος αυτό, και για το κοινό μας η 20 Οκτωβρίου θα είναι μια, νομίζω, αξέχαστη μουσική εμπειρία.
0: Το θέμα είναι πως καταφέρατε να τους κλείσετε, μάλλον, έτσι.
1: Είμαι λόγω προσωπικής σχέσης που έχω με το πρωτοτσέλο της ορχήστρας, τον σπουδαίο Mark Cassower, με τον οποίο υπήρξαμε συμφοιτητές στη Juilliard School της Νέας Υόρκης και είχαμε ένα κουαρτέτο μαζί, και με έφερε σε επαφή με τη δίκηση της ορχήστρας και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πραγματικά, το ξαναλέω, θα φάνταζε απίστευτο αν το λέγαμε αυτό πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Και ακόμη μου κάνει εντύπωση, κύριε Γαλιλαία, ακόμη και σε αυτό το top level οι προσωπικές σχέσεις έχουν εδώ τη σημασία τους, έτσι.
1: Έχουν πολύ μεγάλη σημασία και εξ αρχής είχα δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τις σχέσεις αυτές που, αν θέλετε, καλλιεργήθηκαν μέσα στα χρόνια κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής μου πορείας, και φυσικά παίζουν το ρόλο τους, και γι' αυτό το ανέφερα και τώρα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να ζούμε έτσι σε μια εποχή άκρος επαγγελματική και μερικές φορές ίσως και απρόσωπη.
0: Σωστά.
1: Αλλά και πάλι οι προσωπικές σχέσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Cleveland Orchestra στην Ελλάδα. Αθήνα έχει πάει ποτέ.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά.
0: Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο. Τώρα, κάποια άλλα έτσι, highlights που θα μας δίνατε από το φετινό πρόγραμμα? Είναι νωρίς φυσικά ακόμη να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά πού θα στεκόσασταν?
1: Κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο συνεχίζουμε την στενή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, θα έχουμε 3 συμπαραγωγές με σολίστες πολύ σπουδαίους, ξεκινώντας από τον Μαξίμ Βενγκέροφ το Σεπτέμβριο και τον κορυφαίο τραγουδιστή Πιότερ Μπετσάλα, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, με εμφανίσεις τις σπουδαιότερες όπερες του κόσμου. Και είναι η τρίτη μας συμπαραγωγή, με την Αντίν Σιέρα, επίσης σούπερ σταρ. Και όπως λέγαμε και πριν, οι συνεργασίες αυτές είναι μονόδρομος και χαίρομαι που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται, γιατί όπως είπα νωρίτερα, ωφελημένο είναι το κοινό της πόλης, και αυτό πρέπει να έχουμε εμείς ως πηξίδα όταν επιλέγουμε μία στρατηγική κατεύθυνση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το μείζον και έτσι αυξάνει και το αποτύπωμα του Μεγάρου στην ίδια την πόλη, έτσι δεν είναι? Βγαίνει από τους στίχους του και απλώνεται σε όλη την πόλη με τον τρόπο αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Γαλιλαία, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε στη διάρκεια της χρονιάς. Προς το παρόν θα σταθούμε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης του Σινεμά Μεθέα αύριο βράδυ. Με Τζαφάρ Παναχή βλέπω στο πρόγραμμα ότι ανοίγει η αυλαία. Ένα απλό ατύχημα. Ο Χρυσός Φοίνικας, ναι, στο περσινό φεστιβάλ
1: των Κανών. Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα για τους φίλους του Σινεμά και του Μεγάρου που θα δώσουν αύριο το ραντεβού τους εκεί. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας μεταφέρατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ευτυχία.
0: Καλημέρα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γαλιλαίας, ήταν μαζί μας.

Επανερχόμαστε όλοι σιγά σιγά στα καθημερινότητα. Επανέρχεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κυριακάτικες ανασκοπήσεις του μετά την σύντομη αυγουστιάτικη παύση, στέλνοντας μήνυμα στο πρώτο του αυτό μήνυμα για τη νέα σεζόν, ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Αναφερόμενος στις νέες αντιδράσεις Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επαναφορά των τουρκικών ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στα οικονομικά, στην πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 13 δισεκατομμυρίων ευρώ δημοσίου χρέους μέσα στο 2026, τα οποία, όπως λέει, στην κυριακάτικη του αυτή ανασκόπηση προστίθενται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη αποπληρωθεί νωρίτερα από το 2019. Όπως λέει, η μείωση αυτή του χρέους αποτελεί ένα ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, λέει ο Πρωθυπουργός, και αναφέρεται επίσης στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον ιαπωνικό οίκο R&I και προαναγγέλει ότι θα επανέλθει στα οικονομικά ζητήματα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, όπως όλοι περιμένουμε, στις 5 Σεπτεμβρίου. Ξεχωριστή αναφορά κάνει ακόμη ο Πρωθυπουργός στις πυρκαγιές του Αυγούστου, στέκεται στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι και τονίζει ότι οι ανθρώπινες απώλειες επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί για την αντιμετώπιση των μετόπων. Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται ώστε να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατό οι αποζημιώσεις και ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Στις 5 το απόγευμα δεν ξεχνάμε να ανοίξουμε Ερτένα, γιατί μεταδίδεται εκείνη την ώρα ο τελικός του αγώνα επικοντό ανδρών στο Diamond League της Ηλεσίας. Μια ακόμη μονομαχία του Μανώλη Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντη. Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να γίνει και η ανατροπή, να δούμε πρώτα τον Μανώλη Καραλή, παρόντος του Μόντο Ντουπλάντη. Όλα συμβαίνουν φυσικά στον αθλητισμό. 9 η ώρα, να θυμίσουμε, πάω Κλεβαδιακός στην Τούμπα, αντιμέτωπη στην πρεμιέρα της Super League. Εμείς έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί, εδώ από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανάνου ήταν στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου και ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, ανέφερε. Στο οικονομικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα προώρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ, συνδέοντας την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων. Εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ζώων κατά τη διάρκεια των φετινών πυρκαγιών, τονίζοντας πως οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι φωτιές αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Επανέλαβε ότι η κλιματική κρίση δεν βάζει τις φωτιές, αλλά δημιουργεί πολύ δυσκολότερες συνθήκες όταν αυτές εκδηλώνονται. Συνελήφθη στο μεταξύ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας δημοτικής κοινότητας Μύρινα στη Λίμνο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε στην παραλία Θάνος. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίου 62 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για γυναικοκτονία. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας τη θανάσιμα, και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος και στη δική του ζωή. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη δομή εισιτικής στις Σέρες. Μετά τις 9 χθες το βράδυ, η ομάδα μεταναστών φέρεται να έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και να επιτέθηκε με πέτρες προς τους αστυνομικούς. 10 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ 3 από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν σοβαρές φθορές σε οικισμούς, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές αλλά και υπηρεσιακά οχήματα. Μάλιστα, καταστράφηκε μία ολόκληρη πτέρυγα της δομής, με τους διαμένοντες σε αυτήν να μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Συνελήφθη στο Μαυροβούνιο ένας 52χρονος άνδρας από την Αλβανία που κατηγορείται για το βιασμό μιας 22χρονης πριν από 4 χρόνια σε παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Η γυναίκα 26 ετών σήμερα, εργαζόμενη το 2022 σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, είχε μεταβεί σε απομονωμένη παραλία πριν από την έναρξη της βάρδιας της για να κάνει μπάνιο, με τον 52χρονο να την πλησιάζει και να της επιτίθεται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την εξέλιξη της έρευνας είχε διαφύγει στο εξωτερικό. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, καθώς ένας 40χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε χαράδρα από μεγάλο ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει στον Μύτικα και κατά την επιστροφή του πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του. Στη θέση Λούκη, μια από τις ιδιαίτερα δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές του Ολύμπου, έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 22 ετών κινούμενοι με μοτοσυκλέτα χθες τη νύχτα στην Ευκαρπία, όταν είδαν αστυνομικούς της τροχέας, ανέπτυξαν ηλικιώδη ταχύτητα, μπήκαν αντίθετα σε μονόδρομο και συγκρούστηκαν με φορτηγό που οδηγούσε ένας 47χρονος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των τριών. Από την έρευνα προέκυψε ότι για την συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλοπή την περασμένη Παρασκευή στο τμήμα ασφαλείας του Λευκού Πύργου και οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Εκτός συνόρων, αρκετά έγραψε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα λάβει αντίμετρα μετά την επιβολή επιπλέον αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές. Αφού η Οτάβα ανακοίνωσε τα αντίμετρά της, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμσον Γκίρ, σχολίασε στο Fox News ότι πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία για τον Καναδά να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι, όπως είπε, προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τους Καναδούς. Και να κλείσουμε την αθλητική επικαιρότητα. ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός θα ανοίξουν την αυλαία για φέτος σήμερα στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Super League στις 9 το βράδυ. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανόν να σημειωθούν στα γύρω ορεινά τοπικές βροχοπτώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 23 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τελεί την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου την ημέρα που ο λαός αποκαλεί 9 μέρα της Παναγίας και σε ολόκληρη τη χώρα αναβιώνουν γιορτές και προσκυνήματα αφιερωμένα στη Θεοτόκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι είναι το πανόραμα επικαιρότητας, αλλά είμαστε βεβαίως με τον Θωμά Τσίμπα.
0: Και τη Μαρία Τσακίρη.
1: Γιατί ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης θα είναι στις επόμενες εκπομπές μαζί σας.
0: Δικαιούται να πάρει και αυτός άδεια να ξεκουραστεί, όπως όλοι οι εργαζόμενοι εξάλλου.
1: Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
0: Ακριβώς και...
1: Κοίταξε, έχουμε πολλά θέματα με την επικαιρότητα για να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τη γυναικοκτονία έξω από την πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αυτό που συνέβη τα ανόριστα ξημερώματα. Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε 45χρονη, στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Είχε στήσει δηλαδή καρτέρι, φωνικό καρτέρι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και δολοφόνησε τη γυναίκα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος έτσι και τα έχω μετρήσει σωστά, είναι η 8η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους.
0: Δεν έχω μετρήσει γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου με το αστυνομικό ρεπορτάζ και μου διαφεύγουν αυτά τα στοιχεία πραγματικά.
1: Είναι, πάντως είναι
0: τραγικός ο αριθμός. Αλλά να πούμε μια άλλη είδηση που έχει σχέση με τις Σέρες και τους μετανάστες. Εδώ μη μεταναστών έγινε χθες το βράδυ μια απόδραση και υπήρχε σύγκρουση με αστυνομικούς. Περισσότερα θα έχουμε για το θέμα αυτό με το καλό του συνάδελφο τον Βασίλη τον Αναστασιάδη αργότερα στην εκπομπή μας.
1: Θα έχουμε σύνδεση για αυτό το θέμα. Βέβαια το καλό που μας έρχεται από τις Σέρες είναι ότι μάλλον έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ήταν σε δύσβατο σημείο, σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο στην πρώτη Σερών. Ευτυχώς δηλαδή. Οπότε ο Βασίλης θα μας πει για όλα αυτά τα θέματα, θα μας ενημερώσει. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον καύσωνα που μας ταλαιπωρεί από χθες. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Έχει ζέστη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
0: Από νωρίς το πρωί έχει ζέστη και η ζέστη είναι ανυπόφορη. Είναι μαζί με υγρασία και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Γι' αυτό λοιπόν θα επαναλάβουμε προσεκτικά όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την έξοδο από το σπίτι και να είναι μέσα σε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Και είναι βεβαίως αυτές οι συνθήκες που δεν ταλαιπωρούν μόνο τον άνθρωπο αλλά και τα δάση, γιατί καταρχάς είμαστε σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκής, υπάρχει προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, που μας ακούτε και από τη Θεσσαλία, καλή σας ημέρα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε ορισμένες περιοχές έχει απαγορευτεί και,
1: ακριβώς, και
0: η κυκλοφορία.
1: Είμαστε δηλαδή σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από άποψη καιρού και καταλαβαίνετε ότι αυτό όχι δεν ευνοεί τις συνθήκες για να ζούμε άνετα και να πνέουμε και ειδικά όσοι μένουμε πίσω στην πόλη, γιατί εντάξει στο βουνό θα πάρεις κάποιες ανάσες, στη θάλασσα θα πάρεις κάποιες ανάσες, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το air condition και τέλος πάντων κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το κλείσει και αυτό δεν γίνεται αν δουλεύει 24 στο 24ωρο.
0: Είναι αφηγήινο κιόλας.
1: Οπότε θα τα δούμε και αυτά γιατί σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και με μετεωρολόγο. Θα δούμε όμως και τα ελληνοτουρκικά. Θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε.
0: Ελληνοτουρκικά τα είδαμε χθες, αλλά κάνει αναφορά.
1: Μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε.
0: Ελληνοτουρκικά τα είδαμε χθες, αλλά κάνει.

0: μειώνει, θα έχει περισσότερα να πει σε 2 εβδομάδες.
1: Ναι, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι οι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας αποσχολήσουν τα οικονομικά ζητήματα, το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι δηλαδή από εδώ και πέρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς. Δηλαδή βλέπουμε ότι για παράδειγμα την Πέμπτη που θα είναι τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ξεκινούν ουσιαστικά και οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς, με ακαδημαϊκούς.
0: Και επιστημονικούς φορείς.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και μια περίπτωση, αύριο θα κλείσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, υπάρχει και μια περίπτωση να μεταβεί και στον Όλυμπο το Βουνό των Θεών, το οποίο πρόσφατα ανακηρύχθηκε μνημείο φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
1: Από όπου χθες ανασύρθηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, ένας περιπατητής, είχε ανέβει στην κορυφή στο Μύτικα και στην επιστροφή κάτι έγινε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, έπεσε στη Χαράδρα, υπήρξε μια επιχείρηση της πυροσβεστικής, αλλά ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, εκτιμώ, Μαρία, σε τέτοιες αναβάσεις. Ο Όλυμπος δεν είναι ένα εύκολο βουνό. Πάρα πολλοί λένε ότι είναι δύσκολο τόσο στην ανάβαση όσο και στην κατάβασή του, και γι' αυτό χρειάζονται έμπειροι οδηγοί όταν κάνεις. Δεν πάει μια παρέα, πάμε στον Όλυμπο τώρα να ανέβουμε. Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να οριστεί να πηγαίνεις με κάποιον έμπειρο οδηγό.
1: Ακόμη και αν νιώθεις εσύ ότι είσαι έμπειρος και αν έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, να ξέρετε ότι θα πρέπει σε αυτή την συνάρτηση να βάλετε και τον παράγοντα των δυνάμεων του βουνού και της φύσης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όσο καλά και να νιώθετε και να πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, το βουνό δεν πάβει να είναι βουνό. Δεν είναι στην πόλη περπατάω.
0: Και η φύση γενικά δεν μπορείς να παίξεις με τη φύση. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά να δούμε τι έχει να μας πει ο πρώτος ο καλεσμένος μας, που θα είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως προείπες και εσύ, Μαρία, ο κ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.

0: Ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι έχει ζέστη, έχει ανέβει πολύ θερμοκρασία, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ κτλ.
1: Στα αλλά... κόκκινα το θερμόμετρο.
0: Ναι, είναι και αυτά τα κλισέ που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο, τώρα αυτά που ζούμε δεν είναι κλισέ, έτσι. Πρέπει να. Όχι, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
1: Είναι πραγματικά, τα βιώνουμε και για, μάλιστα ναι. πολύ άσχημα.
0: Για να δούμε τι λένε και οι ειδικοί.
1: Αυτό.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγκουβάρδος, διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί πάντα έτσι με μια ψύχρεμη φωνή μας εξηγείτε τι ακριβώς συμβαίνει και θέλουμε να καταλάβουμε τώρα αν αυτό που ζούμε είναι όντως καύσωνας, γιατί καμιά φορά το χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο χωρίς να είναι στα αλήθεια καύσωνας.
2: Σωστά. Κατά την εκτίμησή μου είναι καύψωνας, γιατί μιλάμε για αρκετά υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών σε αρκετές περιοχές, που είναι το όριο του καύσωνα, για πολλές ημέρες. Να διευκρινίσω όμως, δεν μιλάμε για ακραίο καύσωνα. Δεν θα δούμε και δεν είδαμε και δεν θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Επίπεδα 37, 38, 39, 40, είδαμε και σε κάποιες περιοχές και 41 βαθμούς. Θα δούμε και σήμερα τέτοιες τιμές. Είναι θερμοκρασίες που είναι πολύ πάνω από τα κανονικά. Λοιπόν, αποτελούν να καύσουν χωρίς όμως να έχει την ακραία συμπεριφορά καυσώνων που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
1: Ποιες είναι οι ακραίες δηλαδή συμπεριφορές?
2: Να δούμε 43-44 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές. Το είχαμε δει για παράδειγμα το 20

0: 24 ή το 23. Το 24 μάλιστα είχαμε το μεγαλύτερο σε διάρκεια καύσωνα στη χώρα μας. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει αυτόν τον καύσωνα και δυστυχώς είναι ένα μοτίβο που αρχίζει και γίνεται πιο συχνό, όχι μόνο εδώ αλλά και στην Ευρώπη, είναι η διάρκεια του. Δηλαδή δεν θα είναι τριήμερο, τετραήμερο μόνο σε πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Θα μιλάμε πάλι για πολλές ημέρες όπου οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα τα κανονικά στα επίπεδα ή κοντά στα επίπεδα του καύσωνα και αυτό είναι κάτι που θα κουράσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχουμε 42 βαθμούς σε πολλές περιοχές για να αισθανόμαστε άσχημα και τους 38-39 βαθμούς και όταν μάλιστα αυτό κρατάει έναν μεγάλο αριθμό ημερών, πάνω από 7 ημέρες, γίνεται πολύ κουραστικό. Και ειδικά στις μεγάλες πόλεις που και τη νύχτα σταδιακά οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν και θα μένουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Τι προβλέπετε για τις επόμενες μέρες?
0: Στις επόμενες μέρες θα έλεγα μέχρι το τέλος και της επόμενης εβδομάδας θα πορευτούμε με υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε μια πολύ στη μέρα. Θα έχουμε μια μικρή κάψη των θερμοκρασιών προς τις μέγιστες τιμές στις αρχές της εβδομάδας. Αλλά θα ανέβει πιθανότατα όπως είναι τα στοιχεία μας. Απλά περιμένουμε μια-δύο μέρες ακόμα βέβαια προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να συμπληρώσουμε πάνω από 7 ίσως και λίγο παραπάνω ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε δεν φαίνεται μια σημαντική πτώση θερμοκρασίας στο βάθος.
2: Αυτό πάντως, κύριε Λογβάρδο, έχει να κάνει με το πώς το βιώνουμε εμείς οι άνθρωποι. Το άλλο που έχει να κάνει με τα δάση πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό και με τους ανέμους. Σε αυτή την κατάσταση.
0: Οι άνεμοι αρκετά την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και επειδή αυτό ο οποίο παρατεταμένα υψηλέ θερμοκρασίε, άλλωστε μέσα και στο τέλο του καλοκαιριού έχουν ξεραθεί πάρα πολύ τα δάση μα, όπω συμβαίνει σε κάθε καλοκαίρι. Αλλά ειδικά τώρα με τι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε γίνονται πιο έφλεκτα. Επομένω, στι ημέρε που θα έχουμε και πολύ ισχυρού ανέμου, ακόμα και αν πέσει λίγο η θερμοκρασία που θα πέσει, η επικίνδυνοτητα ανεβαίνει πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
1: Για πότε δηλαδή μιλάμε για ισχυρού ανέμου?
2: Ναι. Είπαμε Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πέμπτη Παρασκευή, όχι όμως κάτι ακραίο επίσης από τους ανέμους. Δεν θα έχουμε δηλαδή τους ανέμους που είδαμε, που κατά τέλος Ιουλίου είχαμε ένα μελτέμ που ήταν εξαιρετικά ισχυρό, ακραίο θα έλεγα. Είχαμε και στο 14ο και ένα απογορευτικό, πολύ ισχυρούς ανέμους. Θα έχουμε ισχυρό μελτέμι, αλλά όχι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε σχέση μας, δεν φαίνεται να είναι κάτι ακραίο.
2: Απλά είναι σε συνδυασμό με αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έχουν στεγνώσει τα δάση από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, οπότε γίνονται επικίνδυνες συνθήκες. Και κάτι άλλο
0: είναι. Μια ζημιά, είδαμε τι έγινε στη Χαλκιδική με ανέμους που λιώνουν 4 μποφόρ.
2: Και ένας άλλος παράγοντας, ένα άλλο φυσικό φαινόμενο που έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών τέτοια περίοδο, είναι με αυτές τις καλοκαιρινές μπόρες, γιατί μπορεί και από ένα κεραυνό να πάρει ένα δάσος φωτιά. Έχουμε
0: στη Βόρεια Ελλάδα γίνει πολλές φορές.
2: Αυτό γιατί στη Βόρεια Ελλάδα και όχι σε άλλες περιοχές?
0: Γιατί είναι μεγαλύτερη συχνότητα των κεραυνών αυτή την εποχή. Γενικά έχουμε καταιγίδες το καλοκαίρι στη χώρα μας. Η μεγαλύτερη συχνότητα όμως εμφάνισή τους είναι κυρίως στα ορεινά, της Βόρειας Ελλάδας. Όλα τα Βαλκάνια και οι κτήματα της Βόρειας Ελλάδας έχουν σημαντική συχνότητα εμφάνιση κεραυνών και καταιγίδων μέσα στο καλοκαίρι. Είναι τμήμα του ελληνικού καλοκαιριού. Δεν έχουμε καταιγίδες στις Κυκλάδες, δεν έχουμε καταιγίδες στην Κρήτη. Έχουμε όμως και στην Πελοπόννησο, προφανώς, και στη Στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο. Επομένως, αυτές τις περιοχές, ναι, όταν είναι τα πάντα ξερά και ειδικά όταν βγαίνουν μια παραταμένη περίοδο καύσωνα ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ο κίνδυνος μεγαλώνει πολύ. Άλλωστε, το είδαμε και στη χώρα μας με τους καύσωνες των προηγουμένων ετών, αλλά και στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη φέτος, ότι η παραταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών συνδυάζονται δυστυχώς και με μεγάλες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες, εκτίμηση δική σας, μέχρι πότε μπορούν να πάνε? Γιατί έχουμε δει και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη να κυμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες, το θερμόμετρο να είναι ανεβασμένο δηλαδή, να μην υποχωρεί η ζέστη. Οφείλεται στη γενικότερη κλιματική αλλαγή? Τι ακριβώς έχει συμβεί?
0: Εντάξει, προφανώς η κλιματική αλλαγή ανεβάζει τους μέσους όρους όλων των μήνων. Σχεδόν όλοι οι μήνες μας, σχεδόν όλοι, όχι όλοι, γίνονται πιο θερμοί από το κανονικό. Προφανώς, όταν μπαίνουμε στο φθινόπωρο, δεν θα βλέπουμε πλέον 40 άρια σε κάποιες περιοχές, θα βλέπουμε 35 άρια. Αυτό όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα πως είναι ο Σεπτέμβρης, αν η πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα είναι ζεστός μήνας. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τώρα ότι στην περίοδο που διανύουμε και θα πάμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, θα δούμε πλέον αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και με διάρκεια. Και πιθανόν δηλαδή, θα λήξει, θα το αποτιμήσουμε, πιθανόν και αυτός ο καύσωνας του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου να είναι και ο πιο δύσκολος, θα έλεγα, ο πιο μεγάλος σε διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Γιατί με εξαίρεση τα μέσα Ιουλίου που είχαμε το τετραήμερο υψηλών θερμοκρασιών, φέτος θερμοκρασιακά τουλάχιστον δεν είχαμε φτάσει σε ακραία επίπεδα στη χώρα μας. Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη.
2: Και το άλλο που μας ενδιαφέρει, αυτό σε συνάρτηση και με την τσέπη μας φυσικά, με το ταμείο της κάθε οικογένειας, γιατί έχει να κάνει με την ενεργειακή δαπάνη κάθε σπιτιού, είναι αν από αυτά που βλέπετε μέχρι στιγμής εκτιμάτε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε δυστυχώς. Δεν μπορούμε να το δούμε.
2: Όχι.
0: Όντως ένα ήπιο χειμώνα είναι πιο καλό για τη διάπνοση, όπως είπατε. Ένα ήπιο χειμώνα με την πυρολή, με τις αγροτικές καλλιέργειες, τα δέντρα. Θέλουμε κρύο το χειμώνα.
1: Οι παλιοί, κύριε Λαγκουβάρδο, λέγανε ότι θερμό καλοκαίρι, κρύο χειμώνα. Οι επιστήμονες μπορούν να το πούν αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Όχι. Μπορεί να έχει τα πάντα. Δεν υπάρχει μια τέτοια αλληλουχία η οποία επιστημονικά εξηγείται και ούτε και αποδεικνύεται, δηλαδή από τα στοιχεία μας. Μπορεί ένα θερμό καλοκαίρι να το ακολουθήσει ένα χρόνο χειμώνα ή ένα θερμό χειμώνα. Απλά λόγω τη κλιματική αλλαγή η θερμή χειμώνα γίνεται όλο και, πιο συχνή. Αυτό είναι άλλο τεράστιο θέμα.
2: Και σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, το φετινό καλοκαίρι ήταν αυτό που περιμένατε, που εκτιμούσατε εσείς οι ειδικοί, ή μας ευνηδίασε κατά κάποιον τρόπο? Και σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, είδαμε στην αρχή του καλοκαιριού, για παράδειγμα, καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό ήταν κάτι που μας ευνηδίασε. Και όχι μόνο επειδή το έκανε, αλλά επειδή το έκανε πολλές φορές. Ξεκίνησε από τα τέλη Μαΐου με καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη και συνεχίστηκε μέχρι. Πριν από λίγο, τώρα έχει δροσίσει σχετικά, γι' αυτό έχουμε και ζέστη εμείς. 5 ή 6 τέτοια διαδεδομικά κύματα καύσωνα με πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα πάνω, με τιμές που κάποιες χώρες δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Και πραγματικά ήταν ακραία συμπεριφορά. Όταν είπαμε πριν από 15 μέρες 41 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στη Βιέννη, για παράδειγμα, στην Αυστρία, ο καθένας δεν είχε συμμετεί ποτέ στη χώρα, εκεί ήταν μια ακραία συμπεριφορά της κυρίου. Όντως, η Δυτική και η Δυτική Ευρώπη, η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν ακραίες. Όπως σε εμάς ακραίες το 24, για παράδειγμα, που εκεί ήταν λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Και θέλω να πω με αυτό ότι δυστυχώς και την τελευταία πενταετία βλέπουμε ακραίες καταστάσεις θερμοκρασιακά κάπου στην Ευρώπη. Είτε στη Δυτική και τη Δυτική Ευρώπη, είτε στην Ανατολική Ευρώπη και στη χώρα μας. Αλλά κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, πραγματικά.
1: Τίποτα. Ελπίζουμε να μην βγουν αληθινά τα διάφορα επιστημονικά, διάφορες επιστημονικές μελέτες που μιλάνε για ερημοποίηση σε μερικές δεκάδες χρόνια της περιοχής μας.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας κίνδυνος σε κάποιες περιοχές και το οποίο συνδέεται βέβαια και με την έλλειψη του νερού, η ερημοποίηση, η έλλειψη υδρία, εντάξει, είναι άλλο πρόβλημα, συνδέεται και με τη χρήση του νερού. Δεν είναι μόνο την νερό μας δίνει φύση, είναι και την νερό ξοδεύματα. Σε Κυκλάδες, για παράδειγμα, μέρη που είναι εξαιρετικά άνυδρα, η ζήτηση του νερού στα νησιά έχει ανέβει θεαματικά την τελευταία 20 ετία λόγω της αύξησης του τουρισμού, των εξωγικών κατοικιών, Ελλήνων και ξένων. Είναι ένα θέμα. Το ισοζύγιο διαταράσσεται πάρα πολύ.
2: Και από την άλλη μπερδεύουμε
0: αυτό
2: συχνά.
0: Είναι και έλλειψη χιονιού, έτσι το έχουμε πει νομίζω.
2: Ναι, και απλά από την άλλη μπερδεύουμε, κύριε Λαγκουβάρδο, συχνά την ξηρασία με τη λειψιδρία. Γιατί η λειψιδρία προϋποθέτει και ένα πολιτικό σχεδιασμό.
0: Ακριβώς.
2: Για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
0: Η λειψιδρία είναι ακριβώς. Την ξηρασία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Στη λειψιδρία όμως μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με έργα τα οποία σταματούν τις διαρροές, με πιο λογισμένη χρήση του νερού, με υποχρέωση σε περιοχές όπως είναι Βραμμένες και Κυκλάδες, όπως είχε παλιά, να μαζεύει το νερό της βροχής στις νέες κατοικίες, που δεν είναι υποχρεωτικό, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. Αν δείτε όμως, τα περισσότερα σπίτια στο παρελθόν είχαν στέρνες και μάζευαν το νερό τους. Γιατί οι άνθρωποι βλέπαν την κατάσταση.
2: Τώρα σε αυτό που λέτε, πάλι πάμε λίγο πίσω στην κλιματική αλλαγή. Γιατί ναι, μας έχει φέρει καύσωνες και υψηλές θερμοκρασίες η κλιματική αλλαγή, αλλά μας έχει φέρει και πλημμύρες. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει μια διαχείριση αυτών των ζητημάτων και να υπάρχει κάποια ισορροπία.
0: Ακριβώς. Και προστασία του πληθυσμού, για παράδειγμα, στις πλημμύρες. Τα σχέδια στο αυτό που ονομάζονται ορεινή υδρονομία, δηλαδή μικρές κατασκευές, μικρά φράγματα στα ορεινά, τα οποία μαζεύουν τον όρο και μπορούν να χρησιμοποιηθεί συνέχεια και εμποδίζουν την πλημμύρα. Γιατί στην πλημμύρα μπορεί να έχει μεγάλη υψηβροχή, να πει το καταγράψαμε μεγάλη υψηβροχή και να λέμε εμεί μετεωρολόγοι του σταθμού τάδε ή τον άλλο σταθμό καταγράψαμε βραχές ρεκόρ. Αλλά αυτή η βροχή στι περισσότερε περιπτώσει όταν είναι ραγδαία χάνεται, κάνει καταστροφές, σκοτώνει ανθρώπους, πνίγει ανθρώπους και αυτό το νερό τελικά χάνεται.
1: Ναι, όμως, όταν χάνονται όμως και τα δάση, λογικό είναι.
0: Είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Ναι,
1: λογικό είναι να χάνεται και η βροχή η οποία πέφτει, έστω και αν είναι καταρροχτώδη.
0: Είναι πιο έντονη η απορροή. Κάνει πιο εύκολα πλημμύρα σε ένα έδαφος, ένα στο οποίο λείπει το δάσος.
2: Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλή σας
2: ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγκουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: first we take Manhattan. Να δούμε τώρα έτσι τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν να κάνουν με την οικονομία, Θωμά, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε και να δεις τώρα που έρχεται και η έκθεση.
1: Πολιτική αντιπαράθεση έγινε, υπήρξε έντονη μάλιστα πολιτική αντιπαράθεση για τα 13 δισεκατομμύρια που θα πληρώσουμε χρέος από πληρωμένο
0: χρέος. Την πρόωρη εξόφληση, ναι. Έτσι. Και είναι αυτό το, η κουβέντα ήταν γύρω από το πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους. Η κοινωνική πόρη. Αυτό το θέμα θα
1: συζητήσουμε
0: τώρα.
1: Αυτό το θέμα όμως τα 13 δις ήταν να εξοφληθούν μέσα στο 27, εξοφλούνται λίγο νωρίτερα, θα τα δούμε, έχουμε μαζί μας.
0: Είναι μαζί μας ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γρηγόρης Αρωτιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλοκαιρινούς χαιρετισμούς ακόμη.
1: Ελπίζουμε να σας άρεσε ο Λεόναρντ Κόεν που είχαμε, έτσι. Να είναι στα ακούσματά σας.
2: Απόλυτα, απόλυτα και ταιριάζει.
0: Πάντως, να πούμε τώρα την αλήθεια, πριν μπούμε έτσι και στη συζήτηση, ότι εσείς έχετε βρει έναν τρόπο και συνδυάζετε και τα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα και την έρευνα με το ποσίδι, έτσι. Εκεί σας βρίσκουμε τώρα.
2: Στο ποσίδι, όπως μάλλον γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, είναι η κατασκήνωση, η πανεπιστημιακή κατασκήνωση του ΑΠΘΙΤΑ, η οποία εκτός από έναν χώρο για τους φοιτητές, φοιτητήριες και τους εργαζομένους του Ιδρύματος, αναψυχής και θερινής έτσι, διακοπής, είναι και ένας χώρος κυρίως δηλαδή συνομιλίας, συνεδρίων, θερινών σχολείων, με διεθνή εμβέλεια που μπορούμε όλο ένα και περισσότερο να διοργανώνουμε και μάλιστα διευρύνοντας και την χρονική διάρκεια της λειτουργίας αυτής της δομής εδώ στο φθινόπωρο και στην άνοιξη για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο από διεθνείς συνεργασίες ερευνητικές και εκδοτικές. Εμείς έχουμε εδώ αυτές τις ημέρες ένα θερινό συμπόσιο που διοργανώνεται μαζί με το King's College του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το οποίο αφορά στις νομικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών, των νέων ανατρεπτικών τεχνολογιών, προφανώς προεξάρχουσας της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Η συζήτηση γίνεται μέσα σε θερινής διάστασης και χαρακτήρα συνεδρίες με συμμετοχή συναδέλφων και συναδελφισσών από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ολλανδία, την Τουρκία, την Αλβανία, την Ιταλία και προφανώς και την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Τελικά η νοημοσύνη θα μας, μάλλον η νομική θα μας προστατεύσει από την τεχνητή νοημοσύνη ή θα γίνει το αντίθετο?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και μάλιστα σε όλη τη συζήτηση που ανατύχθηκε χθες, δεν ξέρω αν αυτό θα ανατραπεί σήμερα, ένα ερώτημα που προέκυψε για όλους και όλες όσους συμμετέχουμε είναι τελικά γιατί και υπό ποιους όρους χρειαζόμαστε την νοημοσύνη, γιατί είναι προφανές ότι η νέα τεχνολογία πάντα ανοίγει δυνατότητες, mm-hmm. αλλά την ίδια στιγμή όμως όλες οι μορφές της νέας τεχνολογίας θέλουν και την κατάλληλη ηθική αλλά και νομικοπολιτική εξέλιξη για να την διαχειριστούμε κατάλληλα.
0: Επάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε.
2: Είναι ένα πολύ χρήσιμο όργανο τεχνολογικό, αλλά εξαρτάται αν θα κόψεις ξύλα ή θα κόψεις κεφάλια. Κάπως αντίστοιχα είναι και τα ζητήματα που αναπτύσσονται με αφορμή.
0: Είπατε τη μαγική λέξη, την ηθική, κύριε Ζαρωτιάδη, γιατί νωρίτερα, πριν πούμε στην εκπομπή, συζητούσαμε με τον Θωμά για μία επιστημονική άποψη από καθηγητή, ο οποίος συμμετείχε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος σε ένα επιστημονικό συνέδριο είπε ότι ο μόνος τρόπος για να φυλάξουμε την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη, για το πολύ βαθύ μέλλον τέλος πάντων, για να μην στραφεί εναντίον της ανθρωπότητας, είναι να της περάσουμε το μητρικό ένστικτο.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε.
2: Ενδιαφέρον πάρα πολύ, ειδικότερα μάλιστα μια τέτοια τοποθέτηση έχει ενδιαφέρον ζώντας όλοι και όλες σε μια πατριαρχική ακόμη κοινωνία και σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από μια βία, δεν θα ήθελα να την ταυτίσω μόνο με τα πατριαρχικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας, έχει να κάνει και με την αστική εξέλιξη, αλλά πάση περιπτώσει είναι μια πολύ σοβαρή προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το ζήτημα δεν είναι ο εξανθρωπισμός της τεχνικής νοημοσύνης. το ζήτημα είναι να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα να καθίστανται χρήσιμα για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό έχει να κάνει με τους θεσμούς, έχει να κάνει με την εξέλιξη του κοινωνικο-οικονομικού παραδείγματος, του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, έχει να κάνει με το αν μοιράζουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα και την αύξηση της παραγωγικής εργασίας με κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά ισόρροπο τρόπο στην κοινωνία, αν τα αξιοποιούμε δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όπως βλέπετε, την ίδια στιγμή σήμερα που έχουμε την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των μεγάλων δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα, η πραγματικότητα για το μακράν μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας είναι μάλλον χειρότερη ή τέλος πάντων σε μια κατεύθυνση επιδείνωσης. Και αυτό ναι, σύμφωνα και με εκθέσεις διεθνών οργανισμών που έχουν ένα συστημικό πρόσημο, όπως είναι ο ΩΣΑ. Mm-hmm. Δηλαδή όχι μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν μια εκβάσεις αντισυστημική προσέγγιση.
0: Κύριε καθηγητά, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε αυτά αφού ολοκληρωθεί και το συμπόσιο για να μιλήσουμε για τα συμπεράσματα. Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι η πρόωρη εξόφληση εξοικονομεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια τόκους. Αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Ξεκλειδώνει φθηνότερο δανεισμό μακροπρόθεσμα. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση λέει ότι αυτά τα χρήματα έχουν προκύψει, είναι το μαξιλάρι ρευστότητας, δηλαδή από την υπερφορολόγηση και τον πληθωρισμό, ότι θα έπρεπε να κατευθυνθούν αυτά τα ποσά στην πραγματική οικονομία, υγεία, παιδεία, να στηριχθούν οι χαμηλόμισθοι, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Τελικά, ποιος έχει δίκιο?
2: Είναι προφανές ότι όταν ξεπληρώνεις νωρίτερα το χρέος σου και με καλύτερες συνθήκες ανάληψης νέων χρεών, νέων χρεογράφων από ότι αυτές με τις οποίες δανείστηκες τις προηγούμενες περιόδους, έχεις ένα χρηματοοικονομικό όφελος. Αυτό είναι προφανές. Το ζήτημα όμως εδώ είναι το εξής. Πρώτον, πραγματικά βελτιώνεται η πιστοληπτική μας ικανότητα? Και το λέω αυτό γιατί αν δείτε τα στοιχεία πριν από το 2009, η πιστοληπτική ικανότητα, εκτιμόμενη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας το 2009, μερικούς μήνες πριν το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης στο εσωτερικό της χώρας, ήταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις αξιολογήσεις, εννοώ των διεθνών φορέων, από ότι σήμερα της χώρας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο. Και αν αύριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, μια παγκόσμια οικονομία που θα είναι σε μια βαθιά ύφεση, αν όχι σε μια κρίση, τότε μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις πρόωρες αποπληρωμές και στην πρόκληση μεγάλων πλεονασμάτων, τα οποία μοιραία για το μέλλον θα δημιουργήσουν ανάγκες δανεισμού για να ανταπεξέλθουμε στις κοινωνικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ίσως με δυσμενέστερους όρους. Και εδώ να βάλω και μια άλλη διάσταση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς μιλάμε και χαιρόμαστε για τη μείωση του ποσοστού του δημοσίου χρέους επί του ΑΕΠ. Καλώς. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή που το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί και έχει φτάσει υψηλότερο ακόμη, αλλά κοντά στα επίπεδα του 2009 ως ποσοστό του ΑΕΠ, την ίδια στιγμή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους επί του ΑΕΠ. Και γιατί? Θα σας το περιγράψω με πολύ απλό τρόπο. Είναι σαν να έχεις μια κουβέρτα 1,30 και να θες να καλύψεις ένα σώμα 2 μέτρα. Αν τραβήξεις προς το κεφάλι, θα μείνουν έξω τα πόδια. Αντίστοιχα, αν τραβήξεις προς τα πόδια, θα μείνουν έξω το κεφάλι. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε υπερβολικά και δύσκολα πλεονάσματα για να ξεπληρώσουμε δημόσιο χρέος, αυτό προφανώς γίνεται εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Γιατί μειώνονται οι δαπάνες του κράτους που δημιουργούν εισόδημα και την ίδια στιγμή αυξάνουν τα έσοδά του για να δημιουργείς πλεονάσματα. Αυτή λοιπόν η λειτουργία που είναι εις βάρος του ιδιωτικού τομέα προκαλεί επιδείνωση, συνεισφέρει στην επιδείνωση του ιδιωτικού χρέους. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να επιλέξουμε στη σημερινή κατάσταση? Την ραγδαία πρόωρη αποπληρωμή και ταυτόχρονα την ανάληψη νέων χρέων στο μέλλον παράλληλα, ίσως, ή θα πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας μας, το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει. Και δεν το έχουμε καταφέρει, ξέρετε, ενώ είχαμε μια ευκαιρία, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά νομίζω μαζί αυτό, την ευκαιρία, το συνδυασμό του Ταμείου Ανάκαμψης με το προηγούμενο ΕΣΠΑ με την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης.
1: Παρόλα αυτά, κύριε καθηγητά, διεθνείς οίκοι αναβαθμίζουν πάντα την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση τη σημερινή του Πρωθυπουργού, αναμένεται ο Ιαπωνικός οίκος να αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.
2: Σωστό είναι αυτό. Σας υπενθυμίζω, έχω μια σχετική δημοσίευση, δεν την έχω τώρα μπροστά μου, αλλά έχει ενδιαφέρον, σε δημοσιογραφικό έντυπο, σε εφημερίδα της χώρας, όπου κάνουμε μαζί με συναδέλφους μια ανάλυση του ποιες ήταν οι αξιολογήσεις της χώρας μας και της οικονομίας της χώρας και του κράτους το 2009 και το 2008 και ποιες είναι έκτοτε οι αξιολογήσεις μέχρι και σήμερα. Η μέση αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους το 2009 ήταν υψηλότερη από την αυξανόμενη μεν, αλλά σε αυτά τα επίπεδα παραμένουσα στη σημερινή κατάσταση. Τι θέλω να πω, δεν είναι κακό ούτε άσχημο ότι βελτιώνονται οι αξιολογήσεις, δεν είναι όμως και το όλο. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτήν την αξιολόγηση και δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στον τρόπο τον οποίο οι διεθνείς οίκοι βλέπουν την ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε, για παράδειγμα, ότι ο ΣΑΜΑΣ κατέταξε στην τελευταία θέση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και των χωρών του ΩΣΑ συνολικά.
1: Ναι, αλλά οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων μας οδήγησαν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Που δεν είχαμε την πιστοληπτική ικανότητα.
2: Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων ακολούθησαν την πορεία κατάρρευσης μόλις εμείς, επειδή αδυνατούσαμε να ανταπεξέλθουμε στα συσσωρευμένα χρέη πριν το 2009, δεν μπορέσαμε να έχουμε την απορρόφηση ξένης χρηματοδότησης για τα χρέη του ελληνικού δημοσίου, για την λειτουργία του ελληνικού δημοσίου, και αυτό οδήγησε αλυσιδωτά στην κατρακύλα των αξιολογήσεων. Αν δείτε, γι' αυτό το αναφέρω, αυτή την ανάλυση που κάνουμε, δεν είναι ότι οι αξιολογήσεις δημιούργησαν την κρίση. Οι αξιολογήσεις την επιδείνωσαν, αλλά δεν ήταν η πρωταρχική αιτία που δημιούργησε την κρίση. Η πρωταρχική αιτία που δημιούργησε την κρίση ήταν προφανώς ότι η ελληνική οικονομία είχε διαφορετικά προβλήματα. Τότε τα ίδια με σήμερα. Όταν σήμερα έχουμε επιστρέψει στο μείον 15% του ΑΕΠ, το εμπορικό μας ισοζύγιο, όταν σήμερα συνεχίζει η ελληνική οικονομία να μην έχει παραγωγικές επενδύσεις στον βαθμό που θα έπρεπε και έχει μια ανταγωνιστικότητα στην διεθνή πραγματικότητα που είναι πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν μιλάμε για την πιο ανταγωνιστική περιοχή του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσουν το καμπανάκι.
0: Τώρα, κύριε Ζαρωτιάτη, να προλάβουμε να δούμε και κάποια θέματα που μέσα στην εβδομάδα επίσης συζητήθηκαν. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό. Ουσιαστικά μεταφέρει αυτή την ευθύνη, δηλαδή μια πολιτική απόφαση στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, για το αν θα το περάσει ή όχι. Θεωρείτε ότι η ελληνική οικονομία αντέχει δημοσιονομικά την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού?
2: Υπάρχει ένας όρος στην μακροοικονομική, είναι ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων δαπανών. Υπό όρους, και θα πω ποιοι είναι αυτοί, η αύξηση της μισθοδοσίας, η αύξηση της διάχυσης εισοδήματος προς τα νοικοκυριά και τους εργαζομένους και στον δημόσιο και στον ειδικό τομέα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της ζήτησης που δημιουργεί. Όμως, ποια είναι η προϋπόθεση? Η προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει η οικονομία στην οποία γίνεται αυτή η πολιτική να έχει τη δυνατότητα της εγχώριας παραγωγής και να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές. Ιδαλλιώς θα μεταφραστεί αυτή η αύξηση της αγοραστικής δύναμης σε μια επιδείνωση ακόμη πιο ραγδαία της διεθνούς θέσης και των εμπορικών ισοζυγίων της χώρας. Άρα, λέω ναι στην απαιτούμενη αύξηση της αγοραστικής δύναμης της ελληνικής κοινωνίας, όμως και μέσω των 13ου και 14ου μισθού, όμως αυτό πρέπει να πάει μαζί με μια πολιτική παραγωγικής ανάπτυξης και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας. Αν ένα από αυτά τα δύο δεν συντελεστεί, τότε το άλλο είναι βήμα στο κενό.
0: Το ίδιο ισχύει και για τη 13η σύνταξη?
2: Ναι. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η ουσία είναι εάν ενισχύει την αγοραστική δύναμη με πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος, αλλά ταυτόχρονα μεριμνάς ώστε αυτή η αγοραστική δύναμη σε μεγάλο βαθμό να μπορεί και να πηγαίνει προς την κατανάλωση εγχωρίως παραγόμενων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
1: Είπατε μία λέξη πολλαπλασιαστής. Αυτή η λέξη επί κρίσης μας έφερε σε δύσκολη θέση, ακόμη περισσότερο δύσκολη και περισσότερο δεινά στον ελληνικό λαό, έτσι.
2: Από
1: γιατί
2: ανάποδα, έτσι.
1: Ακριβώς η Τρόικα είχε χρησιμοποιήσει λάθος πολλαπλασιαστή και ζήσαμε εμείς οι Έλληνες και βιώσαμε πολλά πράγματα που δεν έπρεπε.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Είναι η δράση του ίδιου φαινομένου από τα ανάποδα. Όταν συρρυκνώνεις, όταν τραβάς το χειρόφρονο, οι επιπτώσεις, οι αλυσιδωτές στο τελικό αποτέλεσμα του οικονομικού γίγνεσθε είναι πολλαπλάσιες, αλλά μειωτικά.
0: Κύριε Ζωροτιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσο ενδιαφέροντα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, απολαύστε εκεί το summit που κάνετε.
0: Και χρήσιμα συμπεράσματα. Χρήσιμα συμπεράσματα.
2: Ναι. Θα σας στείλω βεβαίως αύριο, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου με τα συμπεράσματα του συμποσίου.
1: Θα περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

0: Τώρα ξέρω τι λέτε από μέσα σας. Για ποσίδια ακούσατε, για οικονομία μιλούσαμε. Κάπου έτσι αυτό δεν έδεσε καλά. Και τώρα να σας πω ότι θα μείνουμε στην πόλη, αλλά θα πάμε σε μια παραλία. Θα μας πιστέψετε?
1: Καλά θα είναι, έτσι. Ναι, να δροσιστούμε λιγάκι.
0: Έχει παραλία η Θεσσαλονίκη που μπορείς να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή προς τα ανατολικά, μιλάμε για την Καλαμαριά, για την Αρετσού. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου. Φέδων, καλημέρα. Έχει έρθει κόσμο στην Αρετσού?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να είχαμε άλλες τόσες παραλίες εδώ στην Θεσσαλονίκη, όσες έχουμε και στην Χαλκιδική δηλαδή.
0: Φαίνεται
2: ότι την επιλέγουν την πλάτη της Αρετσούς αρκετοί. Και σήμερα υπάρχει αρκετός κόσμος, κάθε ηλικία. Βλέπουμε οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους αρκετούς, οι οποίοι είναι αυτοί που κυρίως δεν έχουν τη δυνατότητα με αυτόν τον καύσωνα να φύγουν εκτός της πόλης. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να φύγουν στη Χαλκιδική, να φύγουν στην Πιερία, μπορούν να ζητήσουν μία ανάσα τροφιάς εδώ στην Καλαμαριά και την πλάζα Αρετσούς. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, κάτω από σκιά. Στον ήλιο το αισθάνεσαι πολύ περισσότερο. Αναμένει η θερμοκρασία σήμερα να φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να δροσίζονται, να βρουν έναν τρόπο να δροσιστούν, είτε βρίσκονται εντός είτε βρίσκονται εκτός, οπωσδήποτε, διότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή που μπορεί να βιώσουν όσοι κάτσουν και εκθέσουν τον οργανισμό τους στην ζέστη. Εδώ στην πλάτη της Αρετσούς να σας πω ότι η παραλία είναι λάδι, δεν υπάρχει καθόλου κυματισμός σήμερα, είναι ιδανική για να κολυμπήσει κανείς. Αρχίζει και ζεσταίνεται, η αλήθεια είναι, η θάλασσα, και δεν θα είναι πολύ ευχάριστη σε κάποια ώρα για όσους προτιμούν έτσι δροσερά τα νερά της θάλασσας. Από εκεί και πέρα να πω ως εναλλακτική, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποιοι κλιματιζόμενοι χώροι, κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες, όπως το Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, το Φουαγέ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων είναι και αυτό ανοιχτό μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ υπάρχουν και υπνοτήρια για γυναίκες στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων και για άντρες στο παράρτημα Καπή στην οδό Λαμπράκη. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να προστατεύσουμε τους οργανισμούς μας, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αυτές τις δύσκολες ημέρες.
0: Μάλιστα. Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Φέδωνα.
0: Και να πούμε, Θωμά, να προστατεύσουμε και τα νεύρα μας, γιατί θα επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε και χθες. Βλέπουμε στον χάρτη, στο δορυφόρο, στην εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο, ότι είναι αυξημένη η κίνηση στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πάει και έρχεται, κυρίως πηγαίνει προς τις παραλίες να ζεσταθεί. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος
1: επιστρέφει. Επιστροφή,
0: αλλά η επιστροφή, είναι, επειδή αναμένεται να είναι μαζική, να έχετε το νου σας.
1: Και δεν είναι μόνο από τους ημερήσιους ταξιδιώτες.
0: Όχι, όχι. Τελειώνουν οι
1: διακοπές.
0: Αδιούχοι. Ναι,
1: από αύριο η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα τελείως διαφορετικό χρώμα.
0: Αυτό με... και πού να αρχίσουν και τα σχολεία, τι έχουμε να ζήσουν. Πάντως, βλέποντας ότι στον δρόμο της Χαλκιδικής είναι λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που παρατηρούμε είναι πολύ αυξημένη κίνηση, αν μας ακούτε από Χαλκιδική, μετά τις Καλύβες, πηγαίνοντας για Γερακινή. Εκεί δηλαδή θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και τι πρόβλημα να έχει κάποιος που πηγαίνει τώρα στη θάλασσα τέτοια
1: Έλατε,
0: ώρα, Θωμά?
1: Όλα είναι υπέροχα.
0: Τι έγνοιες έχει? Μόνο που και που να κοιτάτε και το λαμπάκι της βενζίνης. Γιατί εκεί.
1: Εντάξει, ακόμη είναι ακριβή, μπορείτε να το κοιτάτε.
0: Είδες, κοίταξε τώρα. Από πόσα πράγματα γλιτώνουμε που δεν είχαμε σήμερα άδεια ή ρεπό για να πάμε σε κάποια παραλία. Δες πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Ακριβή
0: δεν
1: βενζίνη,
0: ξοδεύουμε
1: έτσι.
0: Βενζίνη. Έτσι. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε στην επιστροφή. Να βλέπουμε τα καλά πράγματα. Λοιπόν, καλή παρέα. Έχουμε δροσιά, έχουμε στο στούντιο.
1: Βλέπω από την εφαρμογή που είχε κάνει το Υπουργείο, το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, και που αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα είναι πράσινα.
0: Ναι, αυτό δεν θα δεν το βλέπεις για πολύ καιρό ακόμη.
1: Ναι, όλα είναι πράσινα.
0: Πάντως και αυτό,
1: είτε προς ανατολικά είτε προς δυτικά.
0: Είναι και ένας μύθος αυτό, έχω να σου πω, γιατί το πρωί εγώ δυσκολεύτηκα να βρω να παρκάρω. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα αυτό για Κυριακή πρωί
1: δεν
0: Αυγούστου.
1: Δεν έχει φύγει ακόμη.
0: Ναι.
1: Την ώρα που ήρθες εσύ εδώ, Μαρία μου.
0: Τέλος πάντων, ναι, όντως δεν ξύπνησα για να πάνε λες στη θάλασσα. Αλλά είχε κίνηση και στους δρόμους της πόλης. Δεν άδειασε δηλαδή τελείως η πόλη που ήταν παλιά μια πόλη φάντασμα, η Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως,
0: αυτό δεν υπάρχει.
1: Η Θεσσαλονίκη, να σου πω, ανέκαθεν μου άρεσε αυτό το διάστημα, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε αυτή η πίεση, αυτό το άγχος. Έβλεπες τους δρόμους άδειους και περπατούσες, δεν σε πείραζε. Καλά, τα παλιά χρόνια δεν είχε τόσο ζέστη.
0: Μπορείς να γνωρίσεις καλύτερα την πόλη σου, να πας στα μνημεία.
1: να περπατήσεις άνετα έχοντας ένα μπουκαλάκι νερό και να περπατάς στην πόλη. Ναι. Υπέροχα.
0: Βέβαια, ούτε... 15 Αύγουστο έπρεπε να έχεις και καφέ από το σπίτι, γιατί ήταν κλειστά και τα καφέ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Και ας μην πιεις ένα καφέ μια μέρα. Δεν πειράζει.
0: Όχι τώρα να μην πιεις και καφέ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε κόψει άλλα κι άλλα. Κόψουμε και τον καφέ.
1: Μα τα νεύρα μας λίγο.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει.
0: Χωρίς καφέ. Εν τω μεταξύ, αυτό σκεφτόμουν, γιατί το 15 Αύγουστο υπήρχαν πολλοί τουρίστες.
1: Το έχεις δοκιμάσει να μην πιεις καφέ μια μέρα.
0: Ναι, ναι. Καταρχάς το πρωί πίνω τσάι. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει.
1: Το ίδιο.
0: Χειμώνα καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Το πρωί πίνω πράσινο τσάι.
1: Ναι. Έχει την καφέινη.
0: Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έρχονται τόσοι τουρίστες. Έτσι. Είναι τόσοι τουρίστες στην πόλη μας το καλοκαίρι. Οι οποίοι, ας πούμε, θα πάνε στη Χαλκιδική, θα μείνουν λίγο στην πόλη να τη γνωρίσουν κτλ. Το 15 Αύγουστο οι καημένοι βρήκανε να φάνε τίποτα ή τους είχαμε νηστικούς. Αγχώθηκα, ξέρεις.
1: Σε στεναχώρησε δηλαδή, αυτό εδώ το πράγμα.
0: Μα ήταν όλα τα μαγαζιά κλειστά και σκεφτόμουν τι θα φάνε οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή... Σε αυτό πρέπει να ευθύνεται ο tour operator. Δεν τον φέρνεις 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζεις.
0: Τον ενημερώνεις να ξέρει να προετοιμαστεί, να πάρει νωρίτερα.
1: Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι που θα πάνε.
0: Μα αυτό δεν έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, αλίμονο.
1: Γι' αυτό.
0: Και κανονικά οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν άδεια μόνο 15 Αύγουστο. Πρέπει να πάρουν κανονικά ό,τι προβλέπει
1: η νομοθεσία.
0: Βέβαια.
1: Η νομοθεσία βασικά ότι προβλέπει.
0: Ναι. Να τα παίρνουν όλα τα νόμιμα.
1: Που...
0: Μάλιστα είχαμε πολλές καταγγελίες λέει και κυρίως σε τουριστικά καταλήμματα και τα λοιπά στην επιθεώρηση εργασίας και για άδειες και για ωράρια. Γιατί βγαίνουν καμιά φορά οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, καταστημάτων κτλ. Και λένε δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν. Το θέμα είναι με τι συνθήκες έρθουν να δουλέψουν. Γιατί άμα τον έχεις τον άνθρωπο 12 ώρες την ημέρα... και δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα και
1: γιατί
0: παίρνει το βασικό μισθό, γιατί να έρθει έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω σιγά σιγά περνάει η ώρα. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο τραγούδι.
1: Ας μην αρχίσουμε το συνδικαλισμό, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Εμείς τώρα θα βάλουμε έτσι ένα μεγάλο τραγουδάκι να φτάσουμε ως το δελτίο στις 12 για να μην σας ζαλίζουμε με πολλές κουβέντες. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν με την Ειρήνη Κέλλη και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις καλές σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, ανέφερε. Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισευρώ, συνδέοντας τη με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος καθαριότητας δημοτικής κοινότητας Μύρινα στη Λίμνο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε στην παραλία Θάνος. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα ολόκληρη χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου 1. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίο 62, μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 στην Τούμπα, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Περισσότερους από 41.000 ελέγχους πραγματοποίησε η επιθεώρηση εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 25,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται η αδήλωτη εργασία, η τήρηση των ωραρίων, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και η προστασία της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων. Κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τουριστικές περιοχές και στις εποχικές επιχειρήσεις. Έκριθμη κατάσταση στη δομή συντικής της Έρες. Μετά τις 9 χθες το βράδυ, η ομάδα μεταναστών φέρεται να έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και να επιτέθηκε με πέτρες προς τους αστυνομικούς. 10 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ 3 από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν σοβαρές φθορές σε οικίσκους, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές αλλά και υπηρεσιακά οχήματα. Μάλιστα, καταστράφηκε μια ολόκληρη πτέρυγα της δομής, με τους διαμένοντες σε αυτήν να μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το απόγευμα στην οδό Εγνατία, στο ύψος του κόμβου του Σοχού, αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος από τη Γαλλία απέφυγε τα σήματα των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει με ταχύτητα. Λίγο πριν τα 2 της ανάληψης, ο 24χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή μαζί με τους άλλους επιβαίνοντες. Μετά όμως από πεζή καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Επιπλέον συνελήφθησαν και τα 2 άτομα από το Αφγανιστάν που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη χθες μετά την επεισοδιακή προσγείωση ελικοπτέρου στην πολυσύχναστη παραλία της Ζωγογεριάς στις Πέτσες, προκαλώντας αναστάτωση στους λόμενους. Ο 39χρονος είχε προσαχθεί αρχικά για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς κατά τη διάρκεια της προσγείωσης εθεάθη να πετάει μια τσάντα. Αστυνομικοί εντόπισαν το εύρημα στη θάλασσα, το οποίο περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης και ποσότητα χασής. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στον Όλυμπο, καθώς ένας 40χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε χαράδρα από μεγάλο ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει στον Μύτικα και κατά την επιστροφή του πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του. Στη Θεσσαλούκη, μια από τις ιδιαίτερα δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές του Ολύμπου, έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 22 ετών κινούμενοι με μοτοσυκλέτα χθες τη νύχτα στην Ευκαρπία όταν είδαν αστυνομικούς της τροχέας ανέπτυξαν ηλικιώδη ταχύτητα, μπήκαν αντίθετα σε μονόδρομο και συγκρούστηκαν με φορτηγό που οδηγούσε ένα 47χρονος με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό και των τριών. Από την έρευνα προέκυψε ότι για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλοπή την περασμένη Παρασκευή στο τμήμα ασφαλείας του Λευκού Πύργου. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Εκτός συνόρων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν παραδέχθηκε σήμερα ότι η κοινωνία της χώρας του αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Σχολιάζοντας τα αμερικανικά σχέδια, ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον οικονομικό, στρατιωτικό αλλά και στον τομέα της ασφάλειας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιβάλλει τις πιο συντριπτικές κυρώσεις στο Ιράν. Προσπαθούμε, είπε, με όλη μας την καρδιά να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, τα προβλήματα διαβίωσης, την ανεργία και να διασφαλίσουμε το μέλλον του λαού μας ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Για να κλείσουμε τον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία στους 40. Έθριος ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, από ό,τι και είναι πιθανόν να σημειωθούν στα γύρω ορεινά βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
3: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 12 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Θωμά Τσίμπα.
0: Και την Μαρία Τσακίρη και αυτή τη στιγμή τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου.
3: Έχουμε ναι, αλλαγή σκητάλης. Τώρα, επειδή πολλοί κόσμος έχει μείνει στην πόλη, Θωμά, και λέγαμε νωρίτερα πού θα μπορούν να πάνε σε παραλίες κτλ.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, τι θα κάνουν.
0: Και αυτοί που δεν έχουν και κλιματισμό στο σπίτι.
3: Ναι.
0: Οι άνθρωποι.
3: Ή δεν είναι κοντά στο μετρό, γιατί είπαμε ότι υπάρχει ναι, και λύση στο μετρό με τις πόρτες. Πήγαινε,
0: έλα. Μια χαρά, εγώ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης έχει δώσει κάποιους χώρους που θα είναι προσβάσιμες για το κοινό και είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Βασιλείος Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στην οδό Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το βράδυ έως τις 8 την άλλη μέρα που λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπή στην οδό Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8 την άλλη μέρα το πρωί όπου λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών.
3: Μάλιστα. Οπότε, αν μας ακούτε και δεν έχετε έτσι διαθέσιμο κάποιο μέσο να σας δροσίσει στο σπίτι, μπορείτε να πάτε σε αυτούς τους χώρους, να πάρετε τις ανάσες σας. Τώρα εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να δούμε
0: δυναμικά.
3: Ακριβώς, να δούμε τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά.

0: απασχολούν τα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε αυτά τα ζητήματα με τα θαλάσσια πάρκα, με την Τουρκία να αντιδράει στα πάντα και να έχει κάνει προκλητικές δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και οι υπουργοί του, ακόμη και για το σχέδιο, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχρεωτικότητα στο θέμα.
0: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός όμως επανήλθε σήμερα. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα, μάλλον, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του.
1: Ναι.
0: Είπε ότι οι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας.
1: Αυτή είναι και μια πρώτη και γραμμή άμυνας της χώρας που βασίζεται νομίζω και στο διεθνές δίκαιο, οι όποιες κινήσεις κάνει και κατηγορεί συνεχώς την Τουρκία για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Νομίζω όμως ότι καλύτερα θα μπορέσει να μας τα πει όλα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας και από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και από τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη στο Βήμα σήμερα. Νομίζω ότι η Ελλάδα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους και φυσικά προς την Άγκυρα, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και παρακόλληση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Και γι' αυτό να το λάβουν πολύ σοβαρά οι Τούρκοι, ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε παραβίαση διεθνούς νομιμότητας.
1: Ναι, αλλά η Τουρκία συνεχίζει την αναθεωρητική της πολιτική και επίσης όσον αφορά συνθήκη Λοζάνης και άλλες συνθήκες διεθνείς. Προχωράει σε καταστάσεις με τα θαλάσσια πάρκα όσον αφορά συνθήκη Λοζάνης και άλλες συνθήκες διεθνείς. Προχωράει σε καταστάσεις με τα θαλάσσια πάρκα.

0: Μακεδονίας με όλους και φυσικά και με την Τουρκία. Αλλά για να επικρατήσουν αυτές τις σχέσεις καλής κοινωνίας δεν αρκεί να το θέλουμε εμείς, πρέπει να το θέλουν και οι Τούρκοι. Όντως, με τη συμπεριφορά τους στο τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι αυτή την πολιτική την υπονομεύουν. Εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε σταυρωμένα χέρια, σας διαβεβαιώ. Εμείς είμαστε κάθε λέξη του διεθνούς δικαίου και θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα από κάθε απειλή. Και πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου, που για μας είναι το α και το ω κάθε δράσης κράτους στις διεθνείς σχέσεις.
1: Άρα γίνονται συγκεκριμένες διπλωματικές ενέργειες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΝΑΤΟ.
0: Παντού, και στο ΝΑΤΟ και στην ΟΗΕ και όπου χρειάζεται. Ξέρετε όμως, επειδή πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση και από συναδέλφους σας δημοσιογράφους γιατί δεν απαντάμε άμεσα, γιατί δεν κάνουμε... Ξέρετε, αυτά δεν είναι άλλο πράγμα να απαντάς δημοσιογραφικά και άλλο πράγμα να απαντάς επιστήμως, έχει άλλη βαρύτητα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε προτού προηγουμένως μελετήσουμε και καταλήξουμε στο τι ακριβώς εμπεριέχεται σε κάθε απόφαση από αυτές που λαμβάνει η τουρκική πλευρά, όπως για τα θαλάσσια πάρκα ή για τον προταξικό σχεδιασμό των ανάστημων πηγών ενέργειας. Εμείς είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, απαντάμε με δυναμισμό, με αποφασιστικότητα και με περιεχόμενο. Είμαστε υπεύθυνοι όταν ασκούμε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνουμε με γνώμονα κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες. Η Ελλάδα προς τα έξω, έναντι των εθνικών μας μείζωνων θεμάτων, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με γνώμονα την εσωτερική αντιμετώπιση κομματικές σκοπιμότητες. Εμείς είμαστε ως Ελλάδα, δεν είμαστε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Είμαστε κυβέρνηση της Ελλάδος. Και όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι όταν μιλάμε για αυτά τα μείζωνα σημασία θέματα για την επιβίωση, την επικράτηση και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λαϊκίσουμε και ούτε σαφώς να καπηλευτούμε τα εθνικά θέματα με γνώμονα βραχυπρόθεσμα ωφέλη που δυστυχώς το κάνει η αντιπολίτευση πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Κύριε Υπουργέ, είπατε νωρίτερα ότι αντιδράμε με δυναμικότητα. Μία δυναμικότητα όμως που φαίνεται ότι δεν τρομάζει καθόλου τον γείτονα, ο οποίος συνεχίζει την επιθετική, όχι μόνο ρητορική, αλλά και πράξη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω, πρώτα εμείς δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από την στάση οποιασδήποτε χώρα ούτε της Τουρκίας. Εμείς έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική, η οποία μας έχει καταστήσει σήμερα μια από τις ισχυρότερες και πιο περήφανες χώρες στον κόσμο. Η Ελλάδα ξέρει να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε απειλή και να είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα. Τώρα, όλα τα άλλα, επαναλαμβάνω, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αλλά δεν κατατείνουμε ποτέ στην πατριδοκαπηλεία. Ξέρετε, η χώρα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συμφορές του περασμένου αιώνα, όπως ήταν η μικρασιατική καταστροφή και η τραγωδία της Κύπρου, εξαιτίας από λάθη που έχουν γίνει και από τη δική μας πλευρά, στο πλαίσιο μιας πατριδοκάπηλης πολιτικής που επικράτησε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία. Να θυμίσω μόνο ότι ένας από τους μεγάλους λόγους της μεγαλύτερης καταστροφής, που ήταν η μικρασιατική καταστροφή, ήταν ο εθνικός διχασμός. Δεν πρέπει να υπάρχει εθνικός διχασμός. Οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή.
2: Μα δεν φαίνεται να υπάρχει εθνικός διχασμός, κύριε Υπουργέ. Απλά πολλοί υποστηρίζουν.
0: Εκμετάλλευση κομματική δεν επιτρέπεται για τέτοιου είδους θέματα.
2: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι και έπρεπε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τη μεταπολίτευση, μην σας πω, ότι έπρεπε να υπάρχει μια εθνική στρατηγική εξωτερική. Κάτι που δεν πετύχατε εσείς όλοι που είστε σε διάφορα κόμματα.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι πάντα η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις από το 1974 και έπειτα που έχουμε τη μεγάλη ένταση με την Τουρκία λόγω της κυπριακής τραγωδίας, οι κυβερνήσεις έχουν κατά βάση συμπεριφερθεί υπεύθυνα. Γι' αυτό εγώ δεν κρίνω και δεν επικρίνω οποιαδήποτε κυβέρνηση, έστω και αν ήταν από άλλο κόμμα το δικό μας, δηλαδή τις κυβερνήσεις του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτές έπρεξαν το καθήκον. Μερικά πράγματα συμφωνώ, μερικά πράγματα

0: κάνω. Ποτέ δεν σχολίασα την, και δεν σχολιάσουμε και λάθη που μπορεί να έχουν γίνει. Η κατεύθυνση ήταν σωστή. Η Ελλάδα υπεύθυνα ασκεί την εξωτερική της πολιτική, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα.
1: Δηλαδή ήταν σωστή περισσότερο... η κυβέρνηση Τσίπρα που αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Επειδή μιλάτε γενικά για...
0: Μιλάει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως ξέρετε, και μια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος είναι η στρατηγική σχέση που είχε διαμορφώσει η 3-1 Ελλάδα Κύπρος Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αυτή που αισθάνεται και μεγάλη ανασφάλεια η Τουρκία λόγω των σχέσεών μας με το Ισραήλ. Αυτή η πολιτική την διατήρησαν και οι κυβερνήσεις του Πασόκ και οι κυβερνήσεις του κυρίου Τσίπρα. Και καλώς τη διατήρησαν, γιατί αυτή ήταν μια εθνική στρατηγική η οποία συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται. Όσον αφορά τώρα τα Σκόπια, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, στην οποία εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας, οι οποίες ισχύουν, και δεν είχαμε αποδεχθεί εκείνη τη συμφωνία. Άλλο το ότι είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή είναι μια διεθνή συνθήκη που δεν αναθεωρείται, ότι είμαστε υποχρεωμένοι.
1: Αναθεωρείται να... όταν γίνεται παραβίαση της συνθήκης από τη μία πλευρά, μπορεί να αναθεωρηθεί.
0: Μόνο έτσι. Εμείς υπεύθυνα και στο θέμα των Σκοπίων συμπεριφερόμαστε, αλλά το μείζον θέμα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Ελλάδα δεν έχει υποστεί ποτέ καμία υποχώρηση έναντι της Τουρκίας. Ακόμα και στην περίπτωση της δυσάρεστης. Περίπτωση αυτή που βιώσαμε οι παλιότεροι πολύ έντονα των ημείων το 1996. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τα ημεία, αλλά η Ελλάδα παραμένει και προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα. Ας μην με ψημιρούμε για εξωτερική πολιτική.
1: Αλλά δεν μπορούμε να υψώσουμε την ελληνική σημαία στα ημεία.
0: Δεν νομίζω ότι... Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο.
2: Κύριε Υπουργέ, τώρα κάτι τελευταίο. Επειδή αναφερθήκατε και στις συνεργασίες που υπάρχουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ κτλ. Το Πεντάγωνο εξετάζει τη μεταφορά των Πάτριων από την Κάρπαθο στη Σούδα λόγω των Ιρανικών απειλών για πλήγματα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, προφανώς ο στόχαστρο δεν είναι η ίδια η Κύπρος, αλλά υπάρχουν οι Βρετανικές βάσεις εκεί. Μια τέτοια μετακίνηση αφήνει κενό στην αεράμινα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου έναντι της Τουρκίας? Δηλαδή, πώς δεν υπάρχει ένα ρίσκο εδώ?
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αν τυχόν συμβεί, αυτή είναι μια απόφαση που θα εισηγηθεί το ΓΕΘΑ στο ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ θα πάρει τις αποφάσεις, αυτό δεν το ξέρω ακόμα, ποια θα είναι η εισήγηση του ΓΕΘΑ. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι τα ελληνικά νησιά είναι προστατευμένα πλήρως. Το αμυντικό δόγμα της Ελλάδος είναι τόσο ισχυρό που δεν μπορεί κανείς να απειλήσει την ελληνική κυριαρχία στα ελληνικά νησιά, που δεν αφισβητούνται ούτε από το διεθνές δίκαιο, ούτε φυσικά από οποιονδήποτε αναθεωρητή της ιστορίας και της διεθνής νομιμότητας.
2: Και σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ, επειδή υπάρχει πρόσφατη σφοδρή καταδίκη του Ισραήλ για το σχέδιο επικισμών από τη Βρετανία, αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, αλλά και ο Καναδάς. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι, ας πούμε, μόνο μέλος αυτού του άξονα της Κύπρου και του Ισραήλ, Ελλάδα και προς Ισραήλ, είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Προφανώς.
2: Αυτή...
0: Ξέρετε όμως να σας πω, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν και αυτό. Η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα όσα κάνει το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τα πάντα. Σημαίνει ότι έχουμε μια ιδιαίτερα φιλική και στρατηγική σχέση σε στρατηγικό και αμυντικό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι όλα τα αποδεχόμαστε. Γι' αυτό και η Ελλάδα στο θέμα της Γάζας υπήρξε από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν να υποστηρίξουν το δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης και με βοήθεια πρακτική και με χορήγηση τροφίμων, φαρμάκων και το καθεξής. Και έχουμε φιλοξενήσει, όπως ξέρετε, και παιδιά Παλαιστινίων στα ελληνικά νοσοκομεία για θεραπεία.
2: Ναι, βέβαια, από την άλλη, ο ίδιος ο Μπένζαμιν Νετανιάχου είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ναι. Εμείς είμαστε μια χώρα που είμαστε πάντα πιστοί στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι θέλει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να έρθει στη χώρα μας ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
0: Αυτά πρακτικά, κοιτάξτε, τώρα διάβαζα ότι χθες ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Αυτά είναι περισσότερο, θα τα γίνονται αυτά τα πράγματα πρακτικά. Στα πρακτικά θα τα δούμε. Δεν είναι όμως θέμα της Ελλάδος αυτό. Το θέμα της Ελλάδος είναι πάντα η προστασία πρώτα απ' όλα των εθνικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.
1: Τι εννοείτε θα τα δούμε, κύριε Υπουργέ?
0: Αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Θα συλλάβει η Τουρκία τον Νετανιάχου? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μου ακούγεται ιδιαίτερα πιστικό. Αυτά είναι παιχνίδια, νομίζω, διπλωματικά και δεν έχουν άμεση.
2: Θα έχουν να κάνουν και με τον εντυπωσιασμό, μάλλον. Και αυτό είναι και το ζήτημα με την Τουρκία. Γιατί συχνά αυτές οι δηλώσεις που γίνονται, ακόμη και απέναντι, που είναι εχθρικές απέναντι στη χώρα μας, προφανώς γίνονται και για λόγους εντυπωσιασμού και για να καλύψουν ένα κενό που υπάρχει στο εσωτερικό.
0: Είναι εξωτερική κοινή γνώμη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ο κόσμος, ας πούμε, δεν ξέρει ότι στην Τουρκία ασκείται κριτική εναντίον της κυβέρνησης Ερντογάν, ότι έχει υποχωρήσει έναντι της Ελλάδος. Ότι δείχνει υποχωρητικότητα της Ελλάδος. Αυτό το οποίο ασκεί η αντιπολίτευση στην Ελλάδα το κάνει και η Τουρκία αντιπολίτευση. Η Τουρκία. Ξέρετε, δεν πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα μονόπλευρα. Και να σας πω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή νιώθει ότι πράγματι η Ελλάδα, και όντως αυτό είναι αλήθεια, έχει ισχυροποιηθεί. Η Ελλάδα σήμερα έχει έναν από τους καλύτερους στρατούς στο ΝΑΤΟ και μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Η επιτυχία που έχουμε με την αγορά των νέων όπλων, όπως είναι οι φρεγάτες, η Μελαρά και τα Ραφάλ, και γενικότερα το νέο αμυντικό δόγμα με το φόλο Αχιλλέας, που πρόσφατα επικυρώθηκε από το Κισέα, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Είμαστε ισχυροί και πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ισχυροί. Χάρη στις προσπάθειες των Ελλήνων και όχι της κυβέρνησης Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν κομματικά. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα.
1: Με αυτό, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρτος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: να αφήσουμε τα εθνικά και να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της ειδησιογραφίας μας, να πεταχτούμε μέχρι τις Σέρες και εκεί τον καλό του συνάδελφο τον Βασίλη, τον Γιώργο τον Αναστασιάδη.
1: Βασίλη.
0: Γιώργος Αναστασιάδης, θυμήθηκα, κόλλησε με το παλιό πανεπιστημιακό του.
1: Ναι, τον Πρίτανη.
0: Ναι.
1: Βασίλη.
0: Βασίλη, καλή σου μέρα. Έχουμε μία αναταραχή μεγάλη εκεί με τη δομή στη Συντική, έτσι.
2: Καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα, Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν είχαμε επεισόδια στη δομή, την ελεγχόμενη δομή προσωρινή φιλοξενία εντούτων άσυλων Συντική στον Προμαχώνα, στη θέση κλειδί, αλλά τέτοια επεισόδια πραγματικά δεν είχαν ξαναζήσει όσοι είναι εκεί στη δομή, όσοι εργάζονται, όσοι είναι αστυνομικοί και έχουν αναλάβει το να κάνουν σκοπιά εκεί, γιατί είναι μια κλειστή δομή. Εκεί να πούμε ότι φιλοξενούνταν 450 κυρίως Αιγύπτιοι, ήταν μάλλον μισή-μισή Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές. Χθες λοιπόν, λίγο μετά τις 9, ξεκίνησαν τα επεισόδια. Οι μετανάστες έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης δομής, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, προκάλεσαν απίστευτες φορές και ζημιές στις εγκαταστάσεις δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ουσιαστικά έχει καταστραφεί μια ολόκληρη πτέρυγα και όσοι διέμειναν σε αυτήν έχουν μεταφερθεί σε άλλη. Κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά του. Οικίσκους, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες, πυροσβεστικές φωλιές, ό,τι έβρισκαν. Ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο το οποίο το έσπασαν τα παράθυρα. Έκαναν απίστευτες καταστροφές. Στο σημείο έστρεψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και πυροσβεστικό όχημα. Mm-hmm. Όσο αργά το συνεχίστηκε ο πετροπόλεμος, έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη, η δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία ουσιαστικά ήταν αυτή που κατάφερε να τους βάλει στα κελιά τους. Βέβαια, αρκετοί από αυτούς κατάφεραν να ανασηκώσουν και να κόψουν μέρος της εξωτερικής περίφραξης να βγουν έξω. Όπως μάθαμε, οι συλλήψεις τελικά έγιναν 17. Έχουμε 17 συλλήψεις από αυτούς που προσπάθησαν να φύγουν. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, πόσοι δηλαδή δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση εντοπισμού αυτών των μεταναστών. Βέβαια, να σας πω ότι είναι μια δομή η οποία βρίσκεται σε θέση που κάποιος και να φύγει είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί πολύ από εκεί. Mm. Δηλαδή είναι μια δομή η οποία βρίσκεται στη θέση κλειδί, ουσιαστικά είναι ανάμεσα σε κάποια βουνά, είναι μέσα σε μια χαράδρα, δεξιά και αριστερά έχει βουνά, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαφύγει και στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει κάποιοι να αποδράσουν, γιατί είναι κλειστή δομή, αλλά δεν το είχαν καταφέρει, κατάφεραν να τους συλλάβουν.
1: Βασίλη, ποιες είναι οι συνθήκες εκεί, δηλαδή τι χωρητικότητα έχει αυτή η δομή, πώς είναι. Ναι, δηλαδή για να καταλάβουμε γιατί ξεσηκώθηκαν.
2: Όχι, όχι, οι συνθήκες είναι κακές, να το πούμε αυτό. Άλλωστε αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών έχει βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις, σειρά ανακοινώσεων, έχει στείλει στην πολιτική ηγεσία όσον αφορά τις άθλιες συνθήκες, τις κακές συνθήκες και για τους αστυνομικούς εκεί. Μετανάστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγγείλει και μάλιστα σε δικαστήριο που έχουν πάει όταν είχαν συλληφθεί στο παρελθόν είχαν πει ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Βέβαια να πούμε ότι αυτό που έλεγαν και η Ένωση Συνομικών Υπαλλήλων ήταν ότι μην τους κρατάς τόσο πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή αν μπορούν κάποιοι να φεύγουν από εδώ και να πάνε σε κάποιες άλλες δομές. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πάρα πολλούς πίνες εκεί, κάνουν έτοιμα για άσυλο το οποίο απορρίπτεται. Και καταλαβαίνετε ότι φτάνουν σε σημείο να θέλουν να φύγουν από εκεί. Στο παρελθόν είχαμε και άλλα επεισόδια, όπως σας είπα. Είχαμε και άλλες αποδράσεις, τους είχαν πιάσει όλους.
0: Βασίλη, αν έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους.
2: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο από ό,τι μαθαίνω, αλλά το λογικό είναι αυτό που λες, Θωμά, ότι πρέπει να επιστρέψουν π.χ. στην Αίγυπτο.
0: Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να τους ανεβάσει σε ένα αεροπλάνο και να τους επιστρέψει στην πατρίδα τους.
2: Στην Αίγυπτο. Αλλά
0: αυτό
2: πρέπει
0: ισχύει.
2: Και η Αίγυπτος, από ό,τι μίλησα με ανθρώπους που τα ασχολούνται με αυτά, είναι ότι πρέπει και η Αίγυπτος να τους δεχτεί αυτούς. Να πει ότι δηλαδή τους αποδέχομαι, τους δέχομαι πίσω. Είναι Αιγύπτιοι πολίτες. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν το γνωρίζω πάρα, πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτό το θέμα, αλλά το Μάη έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εφόσον απορρίφθηκε το άσυλο, γιατί αυτοί κάνουν νέο αίτημα ασύλου στη συνέχεια και απορρίπτεται. Λογικό είναι να επιστρέψουν πίσω. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αυτή τη δομή. Είναι μια δομή η οποία, όπως σας είπα, είναι ανάμεσα σε βουνά, είναι κοντά στον Προμαχώνα. Βέβαια, δίπλα υπάρχει και μια ανοιχτή δομή που είναι λιγότερη. Αυτοί οι διαμένοντες εκεί, που είναι ελεύθεροι, δηλαδή αυτοί μπορούν να βγουν έξω, γιατί έχουν την κυκλοφορία που στέλνουν εδώ στις αίρες πολλές φορές, μια φορά την εβδομάδα. Αυτοί όμως μένουν δίπλα ακριβώς. Ουσιαστικά γι' αυτό υπάρχουν και υπάλληλοι της δομής, οι οποίοι εξυπηρετούν εκεί τις ανάγκες. Αλλά αυτή είναι κλειστή δομή, δηλαδή την έχει αναλάβει η αστυνομία. Είναι κρατούμενη. Αυτή είναι κρατούμενη. Υπάρχει αστυνομικός διοικητής της δομής αυτής. Οι αστυνομικοί πολλές φορές έχουν καταγγείλει ότι και οι συνθήκες για αυτούς δεν είναι καλές, δηλαδή δεν είχαν τις περιοχές τους μικρός για να μένουν από τον ήλιο, γιατί πραγματικά είναι εκτεθειμένη στο ήλιο όλη η δομή. Δεν υπάρχουν ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι μια δομή η οποία.
1: Τι θερμοκρασία βλέπει... έχετε τώρα εκεί στη Συντική?
2: Υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί φανταστείτε τώρα, γιατί είναι και κοντέινερ αυτά που μένουν. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν έχει δέντρο, είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, το χειμώνα εκτεθειμένη στο κρύο. Αλλά βέβαια το θέμα είναι ότι πλέον ανησυχεί και η περιοχή πάρα πολύ. Γιατί τώρα αυτοί που έχουν διαφύγει δεν ξέρεις πού πάνε. Αν είναι μεγάλος ο αριθμός, που ακούγεται ότι μπορεί να είναι διψήφιος ο αριθμός, βέβαια όπως σας είπα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαφύγει κάποιος από εκεί. Αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι από αυτούς θα εντοπιστούν, εκτός αν προσπαθήσουν κάποια να πάνε στη Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά όχι, όταν, όταν μας είπες ότι φιλοξενούνται και Πακιστανοί, αυτοί από το Πακιστάν για να έρθουν στην Ελλάδα έχουν περάσει
2: Μπαγκλαντές,
0: μέρη.
2: Μπαγκλαντές,
0: ναι. Έχουν περάσει μέρη και μέρη, βουνά και πεδιάδες, ρήμους και. Δεν θα τους τρομάξει μία μικρή χαράδρα, Βασίλη.
2: Τι είναι αυτό? Να φανταστείτε στο παρελθόν, όταν είχαν χωρίς αστυνομική συσύλληψη μεταναστών οι οποίοι είχαν αποδράσει, γιατί είχαν βρεθεί στο δικαστήριο και προσπαθούσαν εκεί πέρα να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο απέδρασαν και όλα αυτά. Ένας είχε πει ότι εγώ προτιμώ να μπω στη φυλακή παρά να μείνω σε αυτή τη δομή. Γιατί θυμάμαι οι πρώτοι που είχαν αποδράσει, είχαν ουσιαστικά τους είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση 3 ετών. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί οι άνθρωποι το μαθαίνουν αυτοί που είναι εδώ, ότι τι ποινή έχει δοθεί, ας πούμε, 3 χρόνια. Τώρα, επίσης, αυτοί που έχουν συλληφθεί, οι 17, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και όπως είπαμε, η επιχείρηση αυτή συνεχίζεται.
1: Βασίλη, με τη φωτιά.
2: Γιατί και άλλοι έχουν διαφύγει.
1: Η φωτιά και στην πρώτη Σερών είναι υποπλήρη έλεγχο. Είναι όλα καλά.
2: Ναι. Η φωτιά ήταν μια δύσκολη μάχη το βράδυ. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση, σε μεγάλο υψόμετρο, 1000 μέτρων στο Παγκαίο. Είναι μια τοποθεσία που λέγεται Καλιά, στην Ηλιοκόμη Σερών. Είναι πάνω από το μοναστήρι της Αναλήψεως. Πιο πάνω, να φανταστείτε ότι ήταν οι παλιές κεραίες της ΕΡΤ, που είχε κάτι καταπληκτικές κεραίες εκεί και είχαμε απίστευτη εμβέλεια όλοι οι σταθμοί. Αυτοί βέβαια έχουν καταργηθεί και ήταν πάρα πολύ ψηλά και υπήρχε πρόβλημα συντήρησης λόγω των χιονοπτώσεων. Εκεί λοιπόν, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Ήταν δύσβατο σημείο, πολύ δύσκολο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον ξεκίνησε από κεραυνό. Είχε πάρα πολλούς κεραυνούς εκεί την περιοχή εκείνη την ημέρα. Στο σημείο έστρεψαν τα αρχικά 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεύτερη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ, δηλαδή Θεσσαλονίκη. 21η ΕΜΟΔΕ Καβάλας. 6 οχήματα. Ο Δήμος Αμφίπολης ήταν εκεί με υδροφόρες. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη μάχη. Μάχη ήταν ολονύκτια, γιατί ήταν σε δύσκολο σημείο, σε δύσβατο σημείο η φωτιά. Βέβαια, με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάνω από 60 πυροσβέστες ήταν εκεί. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Βέβαια, παραμένουν οι σκληρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Όπως μου είπε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών και ο Ανδρέας Θεοδωρής, με τον οποίο επικοινώσα πριν από λίγο, ουσιαστικά τώρα τη δουλεύουν τη φωτιά. Δηλαδή, αυτά που έχουν μείνει κάνουν εργασίες έτσι ώστε να μην έχουμε αναζωπυρώσεις. Θα μείνουν λογικά εκεί και οι πυροσβέστες για το φόβο των αναζωπυρώσεων. Αλλά ευτυχώς αυτή η φωτιά τελείωσε και λέμε ευτυχώς, γιατί το Παγκαίο είναι πανέμορφο, έχει δάσος και πέρυσι είχε ταλαιπωρηθεί με φωτιές και το αγαπάμε πολύ. Δηλαδή, Παγκαίο και Μπέλες είναι δύο καταπληκτικά βουνά που είναι στα δύο άκρη του νομού, που είναι ωραία βουνά, όμορφα βουνά. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και βέβαια μπράβο στους πυροσβέστες. Όλο το βράδυ έδωσαν αυτή την ολονύχτια μάχη και κατάφεραν έτσι να κατασβέσουν τη φωτιά.
1: Μπράβο, Βασίλη, σε ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Μόλις είπαμε θα πάμε στα αθλητικά, χαμογέλασε ο Θωμάς. Έχει τους λόγους του προφανώς. Θα μας εξηγήσει όμως και ακριβώς ο Νίκος Καραγιώργης, ο συνάδελφος. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό.
1: Καλά ξεκίνησε χθες για τις μισές ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, εγώ νόμιζα θα έλεγες ότι ξεκινήσαμε καλά στους Μεσογειακούς που είχαμε χρυσά με Πανελλήνιο ρεκόρ, είχαμε πρωτιές με Ντουντουνάκι και Σίσκο. Είχαμε...
1: Ναι, εντάξει αυτά.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά σπάμε στο ποδόσφαιρο που τα αγαπάει ο Θωμάς. Ναι.
1: Το όπιο του λαού έλεγε ο Μάρξ. Ναι. Πάμε. Νίκο.
2: Ναι, λοιπόν, όπως τα είπατε, από τις δύο ομάδες της πόλης που έπαιξαν εχθές, είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Άρη, κυρίως έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με ανατροπή και μάλιστα με πρωταγωνιστή όχι έναν επιθετικό, παρότι στο τέλος ο Μιχάλης Γρηγορίου είδαμε ρίσκαρε μετά την αποβολή του Βόλιβαρ για τους Καλαμαθιανούς, με τον Φαμπιάνο να εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή και αυτόν ο οποίος θα λέγαμε υπέγραψε την νίκη του Άρη με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν συμπεριλάβουμε και τα έξι λεπτά καθυστερήσεων που παίχθηκαν σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα πάρα πολύ σημαντική νίκη και για το κομμάτι της ψυχολογίας για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι βέβαια ακόμα υποδέχονται παίκτες, ακόμα είναι στην εξέλιξη ο μεταγραφικός τους σχεδιασμός και φυσικά φαντάζομαι ξέρετε ότι χθες έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Μάνου Γκαρθία, προχθές έφτασε ο Ρίθαρτ, όλοι αυτοί οι παίκτες λογικά θα είναι διαθέσιμοι για το πολύ δύσκολο εντός της παιχνίδι της επόμενης Κυριακής κόντρα στον Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης απέναντι σε μια ομάδα των Όφη η οποία μην ξεχνάμε είναι κυπελούχος Ελλάδας πριν από μερικές μέρες κατέκτησε το Super Cup, προκρίθηκε στους ομίλους της Ευρώπης με την επιβλητική του νίκη, προκρίθηκε τέλος πάντων
0: στο Europa League, ναι.
2: Ναι, βρίσκεται με το 1,5 πόδι, όχι δεν προκρίθηκε ακόμα, να μην προτρέχουμε. Με αυτό το επιβλητικό 3-0 κόντρα στην Βουλγαρία.
0: Είναι φορμαρισμένη η ομάδα, αλλά έχει και το θετικό ότι έχει 9 Έλληνες παίκτες, που πραγματικά αυτό μας αρέσει πολύ να το ακούμε. Γιατί βλέπουμε ότι, επειδή αναφέρθηκε τώρα και στη μεταγραφή του Μανού Γκαρθία, ότι οι περισσότερες ομάδες επενδύουν στους ξένους παίκτες. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Ναι, φυσικά και όχι, είναι μια ομάδα η οποία. Και αυτό είναι θέμα συζήτηση. Είναι ομάδα η οποία. Στηρίζεται πάρα πολύ στους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή, έχουμε δει παιχνίδια στα οποία να είναι 8, 7, 9 Έλληνες παίχτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχολιάζεται θετικά. Αλλά ξέρουμε ότι συνήθως οι περισσότερες από τις ομάδες, ακόμα συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων των 4-5 ελληνικών ομάδων, έχουν πολύ μεγάλη επίδραση από τους ξένους παίκτες. Αν και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μια και τώρα μας δίνεται ευκαιρία από την ερώτησή σου Μαρία ότι γενικά αυτό το διήμερο αποτελεί θέμα συζήτηση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Ελλήνων. Την Παρασκευή ήταν ο Τζόλης.
0: Μα δεν τα ξέρουμε, Νίκο, δεν τα ξέρουμε.
2: Και φυσικά χθες
0: τους βλέπαμε κιόλας.
2: Και Τζολάκης, ναι.
0: Αλλά έλεγα στο Θωμά πώς έβλεπα, πώς παρακολουθούσα τον αγώνα της Ντόρτμουντ με την.
1: Ναι. Σε ασπρόμαυρη τηλεόραση.
0: Έχω βρει, λέω, μια ασπρόμαυρη τηλεόραση και το παρακολουθώ από εκεί τον αγώνα.
2: Ναι.
0: Πραγματικά εξαιρετικά καλά τα πήγαν όλοι οι Έλληνες αθλητές.
2: Μάλιστα είναι πολλοί Γερμανοί στα social media της Ντόρτμουντ οι οποίοι λένε για ποιο λόγο ο Κόβατς δεν έβαλε τον
0: Κωνσταντέλη.
2: Δεν χρησιμοποίησε τον Κωνσταντέλη από την αρχή. Εντάξει,
0: ναι.
2: Αυτό ίσως να μην μπορούσε να
0: μόλις
2: συμβεί.
0: Πήγε,
2: ναι, μπράβο. Με μόλις 2-3 προπονήσεις και χωρίς ακόμα καλά να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν δύσκολο και μάλιστα να παίξει.
1: Ίσως για τον ίδιο λόγο που και ο προπονητής της Εθνικής δεν έβαζε από την αρχή το Κωνσταντέλια.
0: Συγγνώμη, προπονητής της Εθνικής, τώρα το πας αλλού, έχουμε άλλα ζητήματα, αλλά επειδή το ανέφερες, κοίταξε τώρα πώς αποδείχθηκε ότι ο Κωνσταντέλιας είχε δίκιο, εν πάση περιπτώσει, στο γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στην Εθνική. Έβλεπα αναλύσεις κάποιων συναδέλφων αθλητικογράφων, αθλητικών συντακτών, από ξένα τέλος πάντων μέσα, που έλεγαν τι θα κάνει η Εθνική Ελλάδα στο επόμενο Μουντιάλ και είχαν πλάνα τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα, τον Τσόλι, τον στη Ρώμα που πήγε ο Κουλιεράκης. Δηλαδή. Πραγματικά σκέψουν να μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί αυτοί οι παίκτες σωστά. Δεν θα μιλούσαμε τώρα ότι θα παίξουμε στα προκριματικά του National, πώς το λένε. Θα μιλούσαμε ότι θα είχαμε και μια συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό, για παράδειγμα, νωρίτερα. Δεν θα είχαμε αποκλειστεί. Δεν θα είχαμε πάει στο Μουντιάλ. Δεν θα μπορούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Ποτέ δεν το ξέρει.
2: Ναι. Ναι, και εδώ είναι, ξέρουμε όλοι ότι τι γράφεται. Γιατί καλός ή κακός, ξέρετε, τα social media παίζουν πλέον πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις ημέρες μας, διαμορφώνουν απόψεις και από εκεί πέρα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι.
0: Και ο Τζολάκη, συγγνώμη, παραλείψαμε και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
2: Φοβερή εμφάνιση στο τεπούτο του με τη ΧΑΛ και μάλιστα απέναντι σε ποια ομάδα. Απέναντι σε μια από τις κορυφαίες αγγλικές ομάδες όλων των εποχών, η οποία και φέτος έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις. Μιλάμε για τη Manchester United και μάλιστα κάνοντας σωτήριες κέριες επεμβάσεις. Ο Έλληνας διεθνής.
0: Και συγγνώμη, επειδή αναφερθήκαμε στις καινούργιες μεταγραφές, να πούμε ότι ήδη παίζουν Premier League, δηλαδή στο εξωτερικό τουλάχιστον. Τσιμίκας, Μαυροπάνος, έχουμε ήδη παίχτες δηλαδή έξω. Τον Οπαβλίδης που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα φυσικά κάνουμε μεταγραφές από το εξωτερικό. Τα
2: έλαβες. Ναι, φυσικά, εννοείται. Και ο Συναστέκης, ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα. Όχι φέτος, από πέρσι κιόλας και μάλιστα ξεκίνησε και την χρονιά. Εξαιρετικά, διότι σκόραρε και στο παιχνίδι που έγινε μεσοβδόμαδα της Μπενφίκα κόντρα στην Άρκους. Ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περσινή χρονιά και δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί στόχο πολύ μεγάλων ομάδων ο Παυλίδης. Ακούγεται μάλιστα τελευταία και ακόμα και για την Μπαρτσελώνα ότι μπορεί να αποτελέσει μεταγραφή. Η Μπαρτσελώνα, η οποία θα πρέπει να πούμε αναζητεί έναν επιθετικό, ένα center for, και είναι μια από τις επιλογές του Ντέκο. Του
0: ξέρεις τι καλό κάνουν αυτοί οι παίκτες τώρα, δηλαδή επειδή το συζητάμε, γιατί χαιρόμαστε εμείς που οι άλλοι κάνουν ακριβές μεταγραφές. Γιατί οι σκάουτερς των μεγάλων ομάδων πλέον θα βλέπουν και στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή έχουν κάνει την αρχή για να αναδεικνύονται ταλέντα. Τώρα, πολύ γρήγορα να πούμε και για τους μεσογειακούς, γιατί ξεκινήσαμε με επιτυχία στην κολύμβηση.
2: Άρα, ναι, ξεκινήσαμε με πάρα πολλά μετάλλια, κυρίως στην κολύμβηση. Ως, θα λέγαμε, συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες στο Παρίσι. Θυμάστε, κυρίως με τον Σίσκο και τον Χρήστου. Ο Χρήστου, βέβαια, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ένας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη ο συγκεκριμένος. Αλλά και ο Σίσκος βλέπουμε ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσία με δύο μετάλλια στο πρόσφατο πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και με την Ντουντουνάκη φυσικά, η οποία και αυτή είναι εξαιρετική, και με τον Μπίλα και ο Μάρκος και ο Κακουλάκης είναι αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν στους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε, όπως είπαμε, με 5 μετάλλια την πρώτη μέρα των αγώνων, με τον Μάρκο να αναπέρει το χρυσό μετάλλιο, χρυσός και ο Σίσκος, χρυσό και η Άννα Ντουντουνάκη, και από εκεί και πέρα τρίτη θέση για τον Στέργιο Μπίλα, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και η Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο, τερμάτισε δεύτερη. Και νομίζω ότι έπεται και συνέχεια όχι μόνο για την κολύμβηση, αλλά και για τα υπόλοιπα αθλήματα, όπου η εθνική μας ομάδα θέλει να έχει ένα δυνατό μεγαλύτερο απολογισμό σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην πόλη της Ιταλίας, στην πόλη Τάραντο. Και θα μας απασχολήσει, πιστεύω, και μέχρι την ολοκλήρωση
0: του αγώνα. Λοιπόν, τώρα συγγνώμη κιόλα, στου μεσογειακού δεν παίρνει μέρο η Σουηδία, έτσι? Μιλάμε για μεσογειακού αγώνε.
2: Ναι, μιλάμε για μεσογειακού.
0: Άρα ο Καράλης δεν θα έχει απέναντί του τον Ντουπλάτη.
2: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο ότι ο Καράλης θα είναι εκεί, γιατί ο Καράλης σήμερα αγωνίζεται πάλι με τον Ντουπλάτη.
0: Στο Diamond Link. Δηλαδή έχει μια ευκαιρία να πάρει ένα χρυσό άνθρωπο.
2: Αν δεν υπάρχει Ντουπλάτη, θα ήταν σήμερα το μεγάλο φαβορί για το χρυσό.
0: Είναι δυνατόν. Εγώ στου μεσογειακού θα πήγαινα.
2: Όσο φοβερή και εμφάνιση και να κάνει ο Καράλης, βλέπουμε ότι πάντοτε αυτό ο Σουηδό υπεραθλητή πάντα βρίσκει τον τρόπο, πάντα έχει το.
0: Ναι, εγώ όμω έχω την εκτίμηση ότι αν δεν είχε από πίσω έναν Μανώλη να τον κυνηγάει, μπορεί να μην τι έκανε αυτέ τι επιδόσει. Γιατί όταν πηγαίνει σε διοργανώσει που δεν είναι ο Καράλης, γύρω στο 6 σταματάει. Δεν ανεβάζει παραπάνω τον πύχη.
2: Μπράβο, δεν ανεβάζει τροφές καλύτερα,
0: έτσι,
2: να πούμε.
0: Έτσι. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ιδεολογικά και μεταφορικά εδώ λέει αυτό. Το βάζει ψηλά τον πύχη, με τη φράση την οποία χρησιμοποιούμε, είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο άτυχος ο Καραλής που έχει πέσει σε αυτά τα χρόνια να υπάρχει αυτός ο υπεραθλητής, ίσως ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πολλοί λένε ότι ίσως να έχει ξεπεράσει ήδη. Σίγουρα τον έχει ξεπεράσει, νομίζω, από την άποψη των ρεκόρ που κάνει, αλλά και των συνεχόμενων χρυσών μεταλλίων. Μιλάμε για τον φοβερό Σεργέη Μπούκα.
0: Καλά, ο Μπούκα πέρα... το 6 είχε
2: ναι,
0: δείξει, όχι το 6.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς. Ναι. Αν εξαιρέσει το μήκος εκεί, όπου πραγματικά είναι στοιχειωμένο αυτό το ρεκόρ εδώ και δεκαετίες, από τον Πίμω με το 8,90 και δεν έχει μπορέσει ούτε ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Ας ελπίζουμε ότι περιμένει τον Τεντόγλου το μήκος για να
2: λέξει. Μακάρι. Άλλωστε και ο ίδιος το πρόσφατο το είπε σε δηλώσεις του ότι ένας αθλητής όταν τον Τεντόγλου κάνει αυτές τις επιδόσεις, τότε δείχνει ότι μπορεί να το καταρρύψει το συγκεκριμένο ρεκόρ. Μακάρι να είναι ο Μίλτος αυτός ο οποίος πραγματικά θα καταρρύψει αυτό το ρεκόρ που πραγματικά
1: εγώ έχει. Εγώ έχω απολαύσει πάντως τη συζήτηση και έχω μείνει άφωνος με τις γνώσεις, τις αθλητικές γνώσεις της Μαρίας. Δεν περίμενα να έχει τόσες γνώσεις η Μαρία. Ναι. Συγγνώμη, Μαρία. Το...
0: Έχω φάει τα νιάτα μου στα γήπεδα ποδοσφαίρου κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δεν το ήξερα,
0: και
1: ναι, δεν το ήξερα
0: πάντως.
1: Έχω μείνει άφωνος, ναι. Δεν μιλάω τόση ώρα. Απολαμβάνω τη κουβέντα σας. Αλλά να κλείσουμε λίγο, Νίκο, με το θέμα της Super League, τα αποτελέσματα τα χθεσινά τα δύο και τι προβλέπετε για σήμερα.
2: Ναι, φυσικά αναφερθήκαμε στο, στην νίκη του Άρη, είχαμε την βαριά ήττα του Ηρακλή στην All Win Arena, όπως ονομάζεται πλέον, από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 4-0. Ο Ολυμπιακός πάρα πολύ δύσκολα λήγησε την αντίσταση του Ατρόμητου με ένα γκολ στο 82 από τον Κάρμο που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 7.30 τον αγώνα Όφι Βόλο, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο θα γίνει σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός εξαιτίας των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Conference League, να γίνει σε κάποια άλλη ημερομηνία ώστε να έχει τη δυνατότητα, τον χρόνο, τον περισσότερο και το περιθώριο να προετοιμαστεί για αυτά τα παιχνίδια που θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase, όπως άλλωστε θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει και αναμέτρηση της ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα επίσης στην Σόφια, σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με την Λέσκη. Γενικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα η οποία ξεκινάει από αύριο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια στην ημέρα, γιατί για εσάς η ημέρα σήμερα είναι τους αθλητικούς
0: γεμάτη,
1: συντάκτες.
0: Γεμάτη.
1: Είναι πάρα πολύ γεμάτη.

0: Λοιπόν, η τελευταία ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στο πολιτισμό κανονικά, αλλά έχουμε να πούμε τώρα ότι τέτοια μέρα που είναι με τη ζέστη που έχει, το μοναδικό που μπορούμε να προτείνουμε για έξω είναι να πάτε σε μια παραλία. Ακριβώς, να πάτε σε μια παραλία ή να βρείτε φεστιβάλ ανοιχτούς χώρους εκεί, δηλαδή να μπορέσετε να τα συνδυάσετε. Εμείς τώρα σε ένα τέτοιο μέρος θα πάμε, στο Πήλιο συγκεκριμένα που έχει υπέροχες παραλίες. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελένη Ραυτοπούλη, γιατί συνδυάζει και το βουνό. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι από το νότιο Πήλιο και συγκεκριμένα από την παραλία της Αφίσου, από τον Αμποβό Αφίσου, για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένη. Όσοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή και βέβαια οι ντόπιοι καταλαβαίνουν πού βρίσκομαι και τι εννοώ, μια υπέροχη μαγευτική παραλία πολύ κοντά στο Βόλο, πρέπει να πω, δηλαδή απέχει από το Βόλο περίπου 40 λεπτά. Και βέβαια σήμερα είναι κατάμεστη από κόσμο. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έτσι κι αλλιώς οι παραθεριστές παραμένουν ακόμη, οι τουρίστες εδώ στην περιοχή, αλλά είναι και πολλοί οι ντόπιοι που σήμερα Κυριακή, όπως και χθες Σάββατο, ακόμη και αν δεν είναι αδιούχοι, κάνουν έτσι μια εκδρομούλα για να απολαύσουν το μπάνιο τους στη συγκεκριμένη παραλία, όπως και σε πάρα πολλές άλλες παραλίες που έχει και το Νότιο Πήλιο και το Ανατολικό και γενικά όλη η ακτογραμμή της Μαγνησίας. Βέβαια, σε σχέση τώρα ήθελα να πω κάτι με τον καύσωνα. Επειδή γενικά αναφερόμαστε και λέμε ότι η Θεσσαλία έχει καύσωνα αυτές τις ημέρες, θα χτυπήσει σαραντάρια. Η Μαγνησία είναι η εξαίρεση σε σχέση με τους τρεις άλλους θεσσαλικούς νομούς, πρέπει να πω, όπου όντως η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39-40 βαθμούς υποσκιά. Λοιπόν, εδώ η πρόβλεψη για σήμερα είναι το πολύ 35 βαθμοί υποσκιά.
1: Δροσιά.
2: Και πραγματικά...
0: σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ναι.
1: Σε σχέση με το κάμπο είναι δροσιά, έτσι.
2: Σε σχέση με την ενδοχώρα της Θεσσαλίας, βέβαια. Είναι μια αυγουστιάτικη, ζεστή, κανονική μέρα η σημερινή εδώ και γίνεται ακόμη πιο δροσερή, βέβαια, με μια αυγουστιάτικη θάλασσα. Είναι μια επίσκεψη έτσι λίγο στα πιο ορεινά, έτσι κι αλλιώς.
0: Από τώρα αυτό που θα προτείνω δεν έχει να κάνει με το καύσο. Να το αντίθετο θα έλεγα, αλλά εντάξει, Κυριακή μεσημέρι είναι, δεν τραβάει και ένα τσιπουράκι εκεί στα τσιπουράδικα του Βόλου? Άμα έχει ανεμιστήρα έξω, δηλαδή δεν θα δροσιστούμε? Και άμα έχει παγάκια το τσιπουρό?
1: Αυτός είναι ο πολιτισμός, ο λαϊκός.
0: Ακριβώς,
1: πολιτισμός.
0: Έτσι. Πάει αυτό, κόσμος, Ελένη.
2: Δεν θα ακούσα, συγγνώμη.
0: Πηγαίνει κόσμος δηλαδή αυτές τις ημέρες που έχει πολύ ζέστη στα παραδοσιακά τα τσιπουράδικα?
2: Εννοείς, κοίταξε να δεις. Είναι η αλήθεια ότι προτιμά να πάει για τσιπουράδικο λίγο έξω από το Βόλο. Δηλαδή η αγριά είναι...
0: Εκεί το νικήσαμε τον καύσωνα.
1: Είναι ομοιοπαθητική που γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή ισορροπείς τη θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου με το μέσα σου, κατάλαβες. Οπότε έτσι αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τις καιρικές συνθήκες. Το καλύτερο. Βέβαια.
2: Να πω κάτι, ότι όσοι επιλέξουν να μείνουν στο Βόλο, βέβαια, είναι η αλήθεια ότι θα γλιτώσουν την κίνηση που αυτές τις μέρες προς το Πήλιο είναι πολύ κίνηση και πρέπει κάποιος να είναι οπλισμένος και με υπομονή αρκετή και για να πάει και για να επιστρέψει, ειδικά σε ένα κομμάτι έτσι μέχρι να βγει από την Αγριά και μετά. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Τώρα βέβαια η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι συνηθισμένη, από τη Χαλκιδική δεν είναι τόσο ζόρικα όσο για να βγει κανείς Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Είναι η αλήθεια. Είναι λιγότερο, αλλά για μας είναι κάτι εδώ, εντάξει, είναι μια κούραση επιπλέον που όμως νομίζω ότι μας αποζημιώνει η βουτιά στη θάλασσα, η φύση, το καλό φαγητό που απλόχερα έτσι υπάρχει γύρω μας στη φύση, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλές βουτιές.
0: Δεν ευχηθούμε, να πούμε ότι άμα δεν θέλεις δηλαδή και πολύ στεριά, παίρνεις και το καράβι, τις γραμμές και πασποράδες. Δίπλα είναι αυτό που το πας. Έχεις και άλλη εναλλακτική.
1: Σποράδες έχεις εναλλακτική και από Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, απλά είναι τώρα εδώ λίγο της ταλαιπωρίας να ξεκινήσεις με το καράβι, ας πούμε, 3,5 ώρες να πας Σκιάθο. Πόση ώρα είναι από το Βόλο Σκιάθος, Ελένη?
2: Είναι γύρω στις 3 ώρες και λιγότερο, αλλά υπάρχει και εναλλακτική φέτος. Έτσι, να πούμε, mm-hmm. από το νότιο πύλιο, από τον Πλατανιά, υπάρχει καθημερινή σύνδεση 2 φορές, 2 δρομολόγια την ημέρα για τις σποράδες. Έτσι, και για Σκιάθο και για Σκόπελο. Είναι ένα δρομολόγιο που τουλάχιστον αυτό είχε γίνει γνωστό όταν ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου. Επειδή είναι επιδοτούμενο, θα κάνει δρομολόγια, θα γίνονται δρομολόγια και το χειμώνα, λιγότερα βέβαια. Και πραγματικά από τον Πλατανιά, δηλαδή από μια απόσταση από το Βόλο 1 ώρα περίπου, σε μισή ώρα βρίσκεται απέναντι στην Σκιάθο.
0: Κοίταξε πόσες επιλογές έχει ένας βολιώτης. Δηλαδή αυτό είναι κρίμα και άδικο για άλλες περιοχές, έχουμε να πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το καταπιούμε και αυτό. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα
1: τίποτα,
0: τι να πούμε,
1: καλές βουτιές και καλά τσίπουρα. Να περνάς καλά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ναι. Μας δρόσησες, μπορούμε να πούμε, από τα νερά του Παγασιτικού και του Αιγαίου.
0: Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς. Πού θα βρούμε καλύτερα? Στο μετρό που έχει δροσιά.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει τσιπουράδικο για να πάμε.
0: Έτσι είναι και όλα κλειστά. Ναι, συμπατήσαμε σαν το τουρίστα στο 15 Αύγουστο.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε σπίτι για δροσιά.
0: Για Βόλο δεν το βλέπουμε, γιατί ήδη στα Μάλγαρα είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Δηλαδή
1: και
0: στο
1: πήγαινε.
0: Οπότε στην επιστροφή θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Χαλκιδική επίσης έχει αυξημένη ροή αυτοκινήτων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μετά τις 3-4 αρχίζει και η επιστροφή. Τι να πούμε, καλή υπομονή σε όσους θα είναι στον δρόμο το απογευματάκι. Να απολαύσετε όμως τα μπάνια σας, να απολαύσετε έτσι τις στιγμές που έχετε μακριά από την πόλη και μακριά από την καθημερινότητα, γιατί από αύριο ουσιαστικά κάποιοι
1: μπαίνουμε στη καθημερινότητα.
0: Έτσι,
1: από αύριο,
0: θα μπουν στα βαθιά.
1: Κανονικά. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή σε όλους που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Καλές δροσιές σε όσους είναι εντός των πυλών της πόλης φυσικά.
0: Και με την νίκη σήμερα για τους αγώνες στο ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και τέτοιο.
0: Έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτά.
1: Και να πούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, τουλάχιστον να το
0: ανανεώσουμε. Ο Θωμάς ο Τσίμπας που είναι εδώ βράχος της εκπομπής.
1: Όχι και βράχος.
0: Γιατί εγώ ήρθα τώρα, ναι, το Πετραδάκι. Κύλησα, ναι.
1: Μαρία Τσακίρη, είσαι στυλοβάτης.
0: Ναι, ναι.
1: Της εκπομπής, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Τάσο Τριανταφύλου. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 11 η ώρα, λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων του 102 της ΕΡΤ3. Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, ανέφερε. Στο οικονομικό πεδίο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα προώρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ, συνδέοντας την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, τονίζοντας πως έπειτα από πολύμερη σιωπή μπροστά σε αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται από κανέναν, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σε συνέντευξη του νωρίτερα στον 102 FM. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Ερωτηθείς για την τακτική χαμηλών τόνων της κυβέρνησης, ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πολιτική χαμηλών τόνων, υπογραμμίζοντας ότι με τη συμπεριφορά τους οι Τούρκοι δείχνουν ότι αυτή την πολιτική την υπονομεύουν. Είμαστε σε θέση, τόνισε ο κ. Λοβέρδος, να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας από κάθε απειλή. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα στο μεταξύ όλη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου 1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων, Μοναστηρίο 62 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο μεταναστών στη Συντική Σερών. Μετά τις 9 το βράδυ, ομάδα μεταναστών φέρεται να έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και να επιτέθηκε με πέτρες προς τους αστυνομικούς προσπαθώντας να διαφύγει. 17 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού και άλλων μεταναστών που κατάφεραν να διαφύγουν. Σε γυναικοκτονία και έπειτα αυτοκτονία οδηγούν τα συμπεράσματα από την έρευνα με τις δύο σωρούς που εντοπίστηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει αισθήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε τραυματίζοντας τη θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Στη σύλληψη 48χρονα αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με απειλή και εξύβριση, βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων Μενεμένης. Προηγήθηκε η καταγγελία μιας γυναίκας 51 ετών με την οποία ο συλληφθής διατηρούσε σχέσεις στο παρελθόν. Εκτός συνόρων, Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Παράλληλα, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία στους 40. Έθριος ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
11: Νεφέλες!
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Τράβα τις κουρτίνες.
14: Γιατί?
13: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
14: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
13: Θα πούμε τα δικά μας.
14: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
13: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
14: Τράβα τις κουρτίνες.
13: Μεσημέριασε.
14: Με την Άννα Γιαννακίδου.
13: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Και σήμερα μόνοι σαν το λεμόνι. Μου έχει λείψει η παρέα, η συντροφιά της φίλης και συναδέλφου της Μαριάννας Καλαϊτζή. Από το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ δύο. Άλλο είναι να μιλάς μόνος σου και άλλο είναι να κάνεις διάλογο. Περνάς πιο όμορφα. Κουφόβραση και σήμερα έτσι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι το περσινό καλοκαίρι ήταν χειρότερο. Υπομονή θα κάνουμε μέχρι την Τετάρτη, λένε οι υψηλές θερμοκρασίες, και από εκεί και ύστερα κάτι καλύτερο θα έρθει για μας. Μια αεράκι, μια δροσούλα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σιθωνίας. Θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στους δασικούς δρόμους. Αν σας βρούνε να έχετε κάνει ντε και καλά εσείς την εκδρομή σας στο δάσος ενώ απαγορεύεται, θα πληρώσετε 300 ευρώ. Βέβαια, στο μέτρο έχει στόχο την πρόληψη και την αποτροπή εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών. Και για την ιστορία να πούμε πως το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας είχαμε 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό τώρα στην έναρξη της εκπομπής, αφού πούμε ότι ο Περικλής Κλιγκόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Να πούμε πως με καλοκαιρινή συναυλία θα καλωσορίσει ο Δήμος Καλαμαριάς στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Μια μουσική εκδήλωση είναι προγραμματισμένη ανήμερα των εγγενείων στις 9 το βράδυ. στη συμβολή των οδών μεταμορφώσεις και κομνηνών με τους Νόμα Μπάντς. Το μετρό είναι το μέσο, η καλαμαριά ο προορισμός, είναι το σύνθημα αυτού του γεγονότος που θα συμβεί, να υποδεχτεί η καλαμαριά και αυτή το μετρό.

Λοιπόν, είχαμε κι άλλο δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα, αυτή τη φορά με εγκατάλειψη. 46 χρονών η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, η οποία ήταν από την Ολλανδία, βρισκόταν στη χώρα μας για διακοπές. Ο οδηγός του οχήματος που έπεσε πάνω και συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Τραγική κατάληξη επίσης είχε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στον Όλυμπο μετά την πτώση ενός ορειβάτη σε δύσβατη Χαράδρα. Ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Και βέβαια, δυστυχώς, νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ένας άνδρας έστησε καρτέρι στη 45χρονη έξω από το σπίτι της κόρης της, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες προκύπτει ότι δεν ήταν μεν παντρεμένοι, αλλά υπήρχε μία σχέση μεταξύ τους. Οπότε φαντάζομαι πως είναι εύκολο να οδηγηθούν στα κίνητρα που οδήγησαν στο έγκλημα, που συνήθως είναι ίδια σχεδόν σε όλες τις γυναικοκτονίες.

23 του Αυγούστου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού και η Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Να κάνουμε το γνωστό ταξίδι στο παρελθόν. 1893 σαν σήμερα ο Σπυρίδων Περαισιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Γκόλφο». 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων». 1927 εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. 1939 η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης γνωστό ως σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Σε μια μυστική προσθήκη στο κείμενο της συμφωνίας η Πολωνία διαμοιράζεται σε δύο κράτη. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. 1980

1982 η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 που ψηφίζει η Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. 1864 γεννιέται ο πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος που διατέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 ως το 1915 και από το 1928 ως το 1932. 1948 γεννιέται ο φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, Κώστας Γεωργάκης, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της χώρας μας. 1978 γεννιέται ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Κόμπι Μπράιαντ. 1806 φεύγει από τη ζωή ο Σαρλ Ογκιστέν ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού, ενώ το 1945 φεύγει από τη ζωή ο λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδήφης της Εθνεγερσίας Γιάννης Βλαχογιάννης. Τέλος, το 2016 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Ανδρέας Μάρκουλης.

Είπαμε λοιπόν λίγο πριν στη στήλη του σαν σήμερα ότι θα πούμε περισσότερα για την υπόθεση Σάκο και Βαντσέτη. Δύο Ιταλοί αναρχικοί μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταδικάζονται σε θάνατο για ληστεία μεταφώνου και εκτελούνται τη δεκαετία του 1920, μια δίκη που συντάραξε όλο τον κόσμο. Ο Νίκολα Σάκο, Μπαρτολομέο Βαντσέτη, που γνωρίστηκαν σε μια διαδήλωση το 1917, δεδηλωμένοι αναρχικοί, ασπάζονταν τις ιδέες περί επαναστατικής βίας του Λουίτζι Γκαλεάνι, μια προσωπικότητα μεγάλη του αναρχικού κινήματος. Συνελήφθησαν 1920, κατηγορήθηκαν ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν δολοφονήσει στη Μασαχουσέτη τον ταμείο ενός εργοστασίου υποδηματοποιίας με σκοπό να αποσπάσουν τα χρήματα της μισθοδοσίας. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι συμμετείχαν στη ληστεία. Η δίκη τους παρόλα αυτά έγινε, κηρύχθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε κάθειξη 15 χρόνων. Το 1921 οδηγήθηκαν και πάλι στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσουν την κατηγορία για τους δύο φόνους, οι οποίοι φόνοι επέσυραν την ποινή του θανάτου, και η απόφαση των ενόρκων ήταν αυτό, εσχάτη των ποινών. Ξεκίνησε ένα διεθνές κύμα υπεράσπισης των δύο αυτών ανθρώπων με προεξάρχουσα την αριστερά. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν την αίσθηση ότι η ποινική διαδικασία δεν ήταν αμερόληπτη και ότι καταδικάστηκαν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι για τις ιδέες τους και όχι ως δράστες του φόνου. 1925 η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ένας κατηγορούμενος για φόνο, Σελεστίνο Μεντέιρος, ομολόγησε ότι είχε συμμετάσχει στη ληστεία, την οποία είχε διαπράξει συμμορία του Τζο Μορέλι. Παρ' όλα αυτά, τα ανώτατα τότε πολιτιακά δικαστήρια αρνήθηκαν να διατάξουν επανάληψη της δίκης. Ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Άλβαν Φούλερ, διόρισε μια ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή για να εξετάσει την υπόθεση. 3 Αυγούστου του 1927, ο κυβερνήτης Φούλερ αρνήθηκε να ασκήσει την εξουσία του για απονομή χάριτος στους δύο μελοθανάτους. Οι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι διεθνείς εκκλήσεις για τη μη εκτέλεση της θανατικής ποινής δεν έφεραν αποτέλεσμα και έτσι, σαν σήμερα το 1927, εκτελέστηκαν οι δύο αυτοί άνθρωποι. Τον Αύγουστο του 1977 ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και μετέπειτα υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ, ο Μάικλ Βουκάκης, εξέδωσε διακήρυξη με την οποία αποκατέστησε μετά θάνατον του Σάκο και Βαντσέτη. Η ιστορία τους απασχόλησε πάρα πολλές φορές στον κόσμο της τέχνης. Πιο γνωστή είναι η μεταφορά στη Μεγάλη Οθόνη το 1971 από τον Ιταλό σκηνοθέτη Τζουλιάνο Μοντάλντο και σε μουσική του Ένιο Μορικόνη και την Τζοαν Μπαές να ερμηνεύει το παρακάτω τραγούδι διαμαρτυρίας.

Χθες υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε εντάχει το πρόγραμμα των Μερκουρίων και δεν το κάναμε, δεν προκάναμε. Θα το κάνουμε σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα είναι η Αυλαία, 23 Αυγούστου με το Διπεθέ Καλαμάτας και το έργο Art της Γιασμίνη Ρεζά, σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Δευτέρα 24 Αυγούστου, Διπεθέ Ρούμελης και Διπεθέ Βόλου, Γίγαντας του Νικολάη Έρντμαντ, σε διασκευή σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμότη. Τρίτη, Διπεθέ Κοζάνης, σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Γη της Επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη, σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της ίδιας της Γεωργίας Μαυραγάνη. Τετάρτη 26, Διπεθέ Ιωαννίνων, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία της Ρενιός Κυριαζή. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Διπεθέ Λάρισας, 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο, με το υπέροχο έργο του Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Παρασκευή 28, Δήμος Νεάπολης Οικαιών, τα θεατρικά εργαστήρια Μελίνα Μερκούρη και η Κεντρική Σκηνή θα παρουσιάσουν τα δημιουργημένα συμφέροντα του Χαθίντο Μπεναβέντε, σε μετάφραση της Αναστασίας Τσακίρη. Κυριακή 30 Αυγούστου, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δευτέρα 31, Δήμος Νεάπολης Οικαιών, Θεατρικό Εργαστήρι Θέσπης, Σήματα Λιγρά, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιώργου Κουρτσίδη. Και τέλος, Τρίτη 1η του Σεπτέμβρη, Διπεθέ Σερών, στο πολύ ωραίο έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες, σε σκηνοθεσία της Εύης Σαρμή. Είπαμε λοιπόν δύο λόγια για τα Μερκούρια που ούτως ή άλλως έχουν τον κόσμο τους. Πολλοί από εσάς που θα επιστρέψετε μπορεί να νιώσετε ότι το σπίτι δεν σας χωράει γιατί ήσασταν διακοπούλες. Θα έχετε όμως τα βράδια να δείτε ωραίες παραστάσεις στον πολύ όμορφο θέατρο των Σικαιών. Λοιπόν, σήμερα είναι η ωραία συναυλία στο Δίον της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Αρκετοί από εμάς δεν θα τα καταφέρουμε να είμαστε εκεί, οπότε ας ακούσουμε από ένα τραγούδι σαν να ήμασταν εκεί.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1962, 23 Αυγούστου, γεννήθηκε ο Σον Ράιντερ στο Σάλφορντ της Αγγλίας. Τραγουδοποιός, τραγουδιστής, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής, αλλά και βασικός τραγουδιστής των Happy Mondays. 1980 δημιούργησε μαζί με τον αδελφό του Πολ Ράιντερ τους Happy Mondays στο Μάντσεστερ. Το συγκρότημα συνδύασε τη ροκ με την εναλλακτική, την ηλεκτρονική και τη φανκ μουσική, αποτελώντας μέρος της μουσικής σκηνής του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο Πολ Ράιντερ έγινε γνωστός για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του και τους στίχους του. Μετά τη διάλυση των Happy Mondays, δημιούργησε το συγκρότημα Black Grape. Παράλληλα συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, συνέχισε τη μουσική του δραστηριότητα με επανενώσεις των Happy Mondays και νέες εμφανίσεις.

Λίγο πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής «Στράβα τις κουρτίνες» μεσημέριας, να πούμε δύο λόγια για τον Λέανδρο Παπαθανασίου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923, γνωστός καλλιτεχνικά ως Λεό Λέανδρος, μουσικός συνθέτης, τραγουδιστής, τυχουργός, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός. Τη δεκαετία του 50 μετανάστευσε στη Γερμανία για να σταδιοδρομήσει στο τραγούδι και τη σύνθεση. Χρησιμοποίησε τα καλλιτεχνικά ψευδόνυμα Λεό Λέανδρος και Μάριο Πάνας. Είχε κάποια επιτυχία, αλλά τελικά αφοσιώθηκε στην πρόθεση της καριέρας της κόρης του Βασιλικής, η οποία έκανε πολύ σημαντική πορεία ως Βίκη Λέανδρος και η οποία επίσης έχει τα γενέθλια της σήμερα, την ίδια μέρα που γεννήθηκε και ο πατέρας της. Ο Λέανδρος συνέθεσε και έκανε παραγωγή για πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντέμις Ρούσος, Νάνα Μούσχουρη. Αποσύρθηκε όμως από την ενεργή δράση και επέστρεψε μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 90 για τρεις δίσκους της κόρης του, δίσκους που έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια παγκοσμίως. Βέβαια, το 2024, με γραπτή δήλωσή του, γνωστοποίησε εξώδικο που είχε αποστείλει στην κόρη του Βίκη Λέανδρος, με την οποία της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει ή συνδημιουργήσει ο ίδιος σε συναυλία που θα γινόταν στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο. Ο λόγος που τον οδήγησε ήταν η παράληψη αναφοράς του ονόματός του, που, όπως είπε, υποβαθμίζει και από τόσο τον ίδιο ως συνθέτη και δημιουργό, όσο και τα έργα του, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα και την προσωπικότητά του. Τελικά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Πάμε με μουσική έως τις 2, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για άλλη μια ώρα και πάλι μαζί.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, ανέφερε. Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δις ευρώ, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας, της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται από κανέναν, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέδωτος σε συνέντευξη του νωρίτερα στον 102 FM. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Ερωτηθείς για την τακτική χαμηλών τόνων της κυβέρνησης, ο κ. Λοβέδωτος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πολιτική χαμηλών τόνων, υπογραμμίζοντας ότι με τη συμπεριφορά τους οι Τούρκοι δείχνουν ότι αυτή την πολιτική την υπονομεύουν. Είμαστε σε θέση, τόνισε ο κ. Λοβέδωτος, να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας από κάθε απειλή. Στο μεταξύ, με μια ευρεία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, η οποία καίει σε ρεματιά προς το Καλέντσι. Την ίδια ώρα σε τροχιά καύσωνα και σήμερα βρίσκεται ολόκληρη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου 1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος μέσα στο 2025 και το 2026. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούτων άσυλων μεταναστών στην Συντική Σερών. Μετά τις 9 το βράδυ, ομάδα μεταναστών φέρεται να έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και να επιτέθηκε με πέτρες προς τους αστυνομικούς προσπαθώντας να διαφύγει. 3 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνολικά 17 άτομα συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σε γυναικοκτονία και μετέπειτα αυτοκτονία οδηγούν τα συμπεράσματα από την έρευνα με τις δύο σωρούς που εντοπίστηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας τη θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Στη σύλληψη 48χρονο αστυνομικό έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με απειλή και εξύβριση, βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοπίκηπων Μενεμένης. Προηγήθηκε καταγγελία μιας γυναίκας 51 ετών με την οποία ο συλληφθής διατηρούσε σχέσεις στο παρελθόν. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να πάτησε σκόπιμα ένα σκύλο την ώρα που κοιμόταν στο δρόμο στη βορειοδυτική Κέρκυρα, προκαλώντας το θάνατό του. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Εκτός συνόρων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Παράλληλα, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το τμήμα της περιφερειακής οδού στις Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία στους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Νεφέλες.
6: Διογέννης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόνηση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Από μια μισοάδια Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ πολύ πολύ ζεστή. Καλησπέρα και πάλι σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου και πάμε με το τραγούδι She Loves You των Beatles. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles κυκλοφόρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το She Loves You, ένα τραγούδι που έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Γραμμένο από τον Τζον Λένον και τον Πολ Μακάρνεϊ, ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο που μιλάει για τον έρωτα. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε περισσότερο από πολλά άλλα με την έκρηξη της Beatlemania στις αρχές της δεκαετίας του 60.

Αν μένετε στο κέντρο στην οδό Καρύπη, να σας ενημερώσουμε πως ο Γρηγόριος Καρύπης, γεννημένος το 1858, ήταν Θεσσαλονικιός δικηγόρος με αξιοσημείωτη επιστημονική και εθνική δραστηριότητα. Ήταν ένα επιφανές μέλος της κοινωνίας της πόλης. Καρύπη με γιώτα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο όμως η οδός αναφέρεται και ως Καρύπη με ύψιλον.

Γεννήθηκα το 43. Οι γονείς μου αγόρασαν με 1,002 στερήσεις ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Τότε η Αγία Βαρβάρα ήταν βουνό και το Εγάλεο από το βουνό το βλέπαμε όλο χωράφια. Χτίσαμε, Θεός ξέρει πώς, ένα δωμάτιο με κεραμίδια. 10 σπίτια όλα και όλα τριγύρω, πεύκα, ρεματιές, πηγάδια, φυστικές, ελευθερία, ξεγνιασιά. Ο πατέρας μου δούλευε στη λαχαναγορά και έτρεφε 3 παιδιά, τη γιαγιά και τη μάνα μου. Ήτανε μερακλής. Είχε γραμμόφωνο και πολλούς λαϊκούς δίσκους, μέχρι από επιθεωρήσεις με τον Κυριακό. Αργότερα το γραμμόφωνο πουλήθηκε για να πάρουμε ένα κοστούμι του αδερφού μου. Σε αυτό το γραμμόφωνο λοιπόν έβαζα το αυτί και άκουγα Στράτο Παγιουμτσί, Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Πέτρο Κυριακό. Πρώτα τραγούδια που αγάπησα, το αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι και το θα ανέβω και θα τραγουδήσω. Ανέβαινα στην ταράτσα, έπαιρνα μια σωλήνα για μικρόφωνο και έκανα χειρονομίες. Τραγουδούσα και ακουγόταν στο τέρμα. Τραγουδούσε η ψυχή μου λαϊκά και πετούσα από τα όνειρα που έκανα. Ονειρευόμουν να γίνω τραγουδίστρια. Μια μέρα ένας θείος μου με πήγε μαζί με την ξαδέρφη μου στην εκπομπή Νέα Ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη να τραγουδήσουμε έτσι για πλάκα. Μόλις κατεβήκαμε κάτω, ένας από το θέατρο Διάνα μας ζήτησε να πάμε να τραγουδήσουμε εκεί. Ο πατέρας μου αντέδρασε και έτσι δεν πήγαμε. Μετά από λίγα χρόνια αρρώστησε και λέει στη μητέρα μου η ξαδέρφη μου Εφηλίντα που τραγουδούσε στην Τριάνα του Βασίλη Χιλά με τη Δούκησα και τον Πιθηκότσι. Άφησε την αρθή. Θα παίρνει και 150 δραχμές την ημέρα. Από εκεί που δεν είχαμε μία, οι 150 δραχμές ήταν πολλά χρήματα. Τραγούδησα λοιπόν στην Τριάνα, ανήμερα του Πάσχα, το 62. Η Δούκησα με βοήθησε πολύ, ο Γρηγόρης Μπιθηκότσης, που ήταν τότε στα φόρτα του, με πήγαινε, έφερνε στο σπίτι. Με βοήθησε ο Γιάννης Καραμπεσίνης, μου έβαζε δίσκους να δω πώς τραγουδάνε, μου έκανε πρόβες. Με βοήθησε ο Γιώργος Ζαμπέτας, με προστάτευε με συμβουλές, μου είχε ξεχωριστή αγάπη και ήξερε τους γονείς μου πολύ καλά. Μου δώσαν τραγούδια ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιάννης Πανός, ο Δήμος Μούτσης, ο Άκης Πάνου, ο Ζαμπέτας, ο Μαρκόπουλος, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες. Προσπαθούσα να μπαίνω στο πετσί του συνθέτη, να καταλαβαίνω τι σκεφτόταν την ώρα που έγραφε το τραγούδι. Φρόντιζα να σέβομαι τον εαυτό μου και το κοινό. Είπα τραγούδια που μίλησαν στην ψυχή του Έλληνα. Δούλεψα πολύ για να τα κάνω όλα αυτά, ενώ θα μπορούσα να έχω κερδίσει πολλά χρήματα λέγοντας σουξεδάκια.

Λέμε για την πολύ δύσκολη κατάσταση με τα τροχαία, το ότι γίνεται πανικό συνεχώς κάθε μέρα και κάθε λεπτό κάποιο τροχαίο. Τα περισσότερα θανατηφόρα στέλνουν τους ανθρώπους στα νοσοκομεία, αλλά τελευταία και στη θάλασσα γίνονται πολλά παιδιά. Τι γίνεται? Τώρα διαβάζω είδηση πριν από λίγο, ταχύπλοο προσάραξε σε βραχονισίδα. Άγιος Βασίλειος, κοντά στο λιμένα Πύργων, στον κόλπο της Γέρας στη Λέσβο, ένα ιδιωτικό ταχύπλο ελληνικής σημαίας σκάφος, επέβαιναν δύο άτομα, τραυματίστηκε ο 60χρονος χειριστής. Από την προσάραξη δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Πολλά πολλά γίνονται και στη θάλασσα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Michael Jackson και να πούμε πως η συνέχεια της βιογραφικής ταινίας Michael 2 είναι ήδη στα σκαριά. Η πρώτη ταινία είναι γνωστό ότι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ξεπέρασε σε εισπράξεις το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και όπως διαβάζω σε άρθρο της παράλλαξης, εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών. Οπότε το στούντιο τι άλλο κάνει, να επισπεύδει τις διαδικασίες ώστε να κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα την έξοδο στις αίθουσες η καινούρια ταινία, το νούμερο 2. Στην πρώτη ταινία καταγράφεται η άνοδος και εξέλιξη του Michael Jackson. Σύμφωνα με τον ανιψιό του, τραγουδιστή και στάρ της ταινίας Jaffar Jackson, η νέα ταινία θα είναι διαφορετική. Ένα μεγάλο παράπονο, όπως δήλωσε, της οικογένειας είναι ότι ο Michael Jackson δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τα γεγονότα τα πολύ δύσκολα που ξέρετε τι αφορούν. Από τη δική του οπτική, πρώτη ταινία είπε, επικεντρώνει στον Μάικλ από τις ρίζες του. Παίρνεις μια ιδέα ποιος ήταν πριν από όλη αυτή την επιτυχία, ποιος ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι καταρχήν ήταν ως άνθρωπος. Αυτή η ανάγκη του να κάνει, να αναζητά το καλό στους ανθρώπους δεν άλλαξε ποτέ, δήλωσε ο Jaffar Jackson. Και άσχετα με το πώς του συμπεριφέρθηκαν, ποτέ ο ίδιος δεν έπαψε να πιστεύει στον άνθρωπο παρότι ήταν πληγωμένος. Ελπίζω ότι αυτό είπε θα γίνει κατανοητό στη δεύτερη ταινία.

Σαν σήμερα γεννήθηκε η ωραία και πολύ σεξια Αταμαντία Μαυροειδή. Και αν το όνομα δεν σας λέει τίποτα, γιατί και σε μένα δεν λέει τίποτα, θα πω Γκιζέλα Ντάλι, και είμαι σίγουρη, ειδικά οι παλιότεροι, πως θα καταλάβετε. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα το 1937, σπούδασε χορό στη Σχολή Ανομερίτη και Υποκριτική στο Εθνικό Σχολείο, που είχε μια δραματική σχολή. Στο σινεμά εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1960 στην κωμωδία Ραντεβού στη Βενετία του μετέπειτα συζύγου της Ντίμη Δαδύρα. Διακρίθηκε για τις συμμετοχές της σε ερωτικές της εποχής ταινίες, η Μιρέλα, η Σάρκα της Ιδονής, οι Αμαρτωλές και άλλα. Αναδείχθηκε λοιπόν σύμβολο του σεξ της δεκαετίες του 60 και του 70. Στο θέατρο κυρίως έπαιζε σε επιθεωρήσεις. Όταν χώρισε από τον σκηνοθέτη Ντίμη Δαδύρα, εγκατέλειψε τη showbiz, εγκαταστάθηκε στην Άξο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και το 2004 εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη, παίζοντας ένα χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Τεστοστερόνη». Έφυγε από τη ζωή το 2010, ήταν 73 ετών, η Γκιζέλα Ντάλι, και από την ωραία στον ωραίο, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, στον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ένας εμβληματικός ζεμπρεμιέ, ένας από τους πιο γοητευτικούς, αλλά εγώ θα έλεγα και ταλαντούχος, γιατί έτυχε πριν χρόνια πολλά να τον δω στο θέατρο και να πω ναι, γιατί άλλο είναι ο κινηματογράφος, άλλο είναι η τηλεόραση, άλλο είναι το θέατρο. Έχω την εντύπωση ότι εκεί πέρα μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού τις ερμηνευτικές δυνατότητες ενός ηθοποιού. Τέλος πάντων, σαν σήμερα έφυγε το 2016 ο Ανδρέας Μπάρκουλης, που εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες, πολύ σημαντικές για την εποχή. Στο θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1956. Ένα μικρό διάστημα της ζωής του το πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχολήθηκε εκεί και περισσότερο με το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε το 2016 σε ηλικία 80 ετών.

Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής. Φράγησε με τις ερμηνείες του το ελληνικό τραγούδι και ταυτίστηκε με το νέο κύμα της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Άφησε πίσω του πολύ σπουδαίο έργο με κορυφαία την ερμηνεία του στο άλμπουμ των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ο Δρόμος», το πιο πετυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Μιλάω βεβαίως για το Γιάννη Πουλόπουλο. Η 1969 ήταν μια σημαδιακή χρονιά για τη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα. «Ο Δρόμος», το άλμπουμ των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, ήταν ένα άλμπουμ στο οποίο ερμήνευσε 10 από τα 12 τραγούδια και έγινε ο πρώτος ελληνικός χρυσός δίσκος, παρά την απαγόρευση μετάδοσής του από το τότε μονοπόλιο του ΕΙΡ, και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν έγινε το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ, έφτασε τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Ρεκόρ που κανένας άλλος δίσκος δεν είχε πλησιάσει. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο δίσκο του Λίνου Κόκοτου και Άκου Δασκαλόπουλου «Οι Ώρες». Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού τραγουδιού, ο χρυσός ερμηνευτής, έτσι τον λέγανε, ένας χαρακτηρισμός που δόθηκε από μια δημοσκόπηση του 1970 σε περιοδικό της εποχής σχετικά με τη δημοσιότητα και την απήχηση των τραγουδιστών. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που τα musical στα οποία πήρε μέρος ήταν πάρα πολλά και τον καθιέρωσαν επίσης σαν έναν τραγουδιστή των ωραίων ταινιών. «Η Θαλασσία Συχάντρια», «Στα κάτι κουρασμένα παλικάρια», «Γοργόνες και μάγκες», «Η Παριζιάνα», «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Η θεία μου η Χίπισσα» και τόσες άλλες ταινίες. Από το πετυχημένο αυτό άλμπουμ λοιπόν τα επόμενα δύο τραγούδια του Γιάννη Πουλόπουλου.

Πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και δύο λόγια για το σινεμά με θέα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από αύριο στείνουν το δικό του θερινό σινεμά στην οροφή κτηρίου του Μεγάρου Μουσικής με υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό. Οι ταινίες που θα δούμε φέτος, 24 έως 26 Αυγούστου, το ένα απλό ατύχημα του Τζαφάρ Παναχή. 31 Αυγούστου, 1-2 Σεπτεμβρίου, το Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόουνς. 7-9 Σεπτεμβρίου, Θα Φύγω Μια Μέρα, της Αμελή Μπονέν. 14-16 Σεπτεμβρίου, Η Οδός Μάλαγα, Μαριάμ Τουζανί. Και 21-23 Σεπτεμβρίου, το Μεγαλείο του Πάολο Σορεντίνο. Τιμές εισιτηρίων 6 η γενική είσοδος και 5 το εκπτωτικό. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και έχει γίνει από τις πιο ωραίες προτάσεις για έξοδο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο και ο Περικλής Κλιγκόπουλος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά με την εκπομπή «Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε». Το επόμενο Σαββατοκύριακο παρέμε τη Μαριάννα Καλετζή. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στο άγχος πάει στο χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα, για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα, για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρονάς,

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη, τα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

ιστορία. Από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Ο σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου

0: πες τα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασε τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου, δεν είναι που δεν προλαβα τον ίσκιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυος μου, δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ, δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις, δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
2: Τρελά, τρελά.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κι η μάνα μου δεν έκλαψε μικρό.
1: Δεν είναι.
4: Τι είναι τέλος πάντων, αδερφιά.

δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο οικονομικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα προώρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην Ελάτη Αυθιώτιδας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 11 οχήματα και 4 αεροσκάφη, καθώς και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες της ΟΤΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Κλιματιζούμενους χώρους διαθέτει σήμερα και όπως διέθετε και χτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίου 62, έως και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα και έως τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 έως τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος μέσα στο 2025 και το 2026. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο μεταναστών στη Συντική Σερών. Μετά τις 9 χθες το βράδυ, η ομάδα μεταναστών φέρεται να έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και να επιτέθηκε με πέτρες προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να διαφύγει. 3 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνολικά 17 άτομα συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σε γυναικοκτονία και μετέπειτα αυτοκτονία οδηγούν τα συμπεράσματα από την έρευνα με τις 2 σωρούς που εντοπίστηκαν σήμερα λίγο πριν τις 6 το πρωί σε πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίων 3 στην Αθήνα. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να πάτησε σκόπιμα ένα σκύλο την ώρα που κοιμόταν στο δρόμο στη βόρειο-δυτική Κέρκυρα, προκαλώντας το θάνατό του. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Στο διεθνή χώρο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο απαντώντας την έκκληση που απίφθινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλο Φεντέροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για τις εκλογές. Παράλληλα, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις πρωινές ώρες θα γίνει γενικά έθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο ακριβώς σκηνικό του καιρού. Τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία θα γίνει έθριος ο καιρός, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα τοπικής βροχής. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε ακροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα. Επιπλέον για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Αμφίκλειας Ελατίας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 10 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και 41 βαθμούς. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίο 62, έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα το ίδιο κτίριο έως τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Καρτέρι θανάτου έστησε ο πρώην σύντροφος 45χρονης γυναίκας στην είσοδο της πολυκατοικίας της στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Την πυροβόλησε στο κεφάλι και αφού τη σκότωσε έβαλε τέλος στη ζωή του. Σοκαρισμένοι είναι οι συγγενείς της γυναίκας και οι γείτονες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και το οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Κέρκυρα. Έχει το περιστατικό κακοποίηση ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από το σκυλί που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Στον διεθνή χώρο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσιάν παραδέχτηκε σήμερα ότι η κοινωνία της χώρας του αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν. Με την επιβολή νέων κυρώσεων, οι δηλώσεις του Ιρανού Προέδρου γίνονται αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν την Πέμπτη να προκαλέσουν την κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος με τις νέες οικονομικές κυρώσεις που πρόκειται να ανακοινώσουν αύριο Δευτέρα σε βάρος του Ιράν, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη με τις πρώτες πρωινές ώρες με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Βαθμιαία θα γίνει έθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα ανεπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων. Στα διόδια των Μαλγάρων δόθηκαν 7 λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου στην πόλη. Χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή και προσοχή. Συνεδριάζει αύριο το πρωί στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπως την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ισχυωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνία, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές χερσαίες και ενάριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά, μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένος σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Από αύριο πάντως αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Καρτέρι θανάτου έστησε ο πρώην σύντροφος 45χρονης γυναίκας στην είσοδο της πολυκατοικίας της στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. Την πυροβόλησε στο κεφάλι και αφού τη σκότωσε έβαλε τέλος στη ζωή του. Σοκαρισμένοι είναι οι συγγενείς της γυναίκας και οι γείτονες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από ένα σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ζακύνθου μία 63χρονη για θανάτωση ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας των ζώων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για κάτοικο Ρομυρίου Ζακύνθου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της Γάτας ότι η γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, ενώ από τη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η 63χρονη, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου, καθώς έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολυετής φυλάκιση. Συνελήφθη το πρωί έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ο ληστής που είχε σπείρει τον δρόμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο στρόχαστρό του ήταν το τελευταίο μήνα δεκάδες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις χτυπούσε, άρπαζε τις τσάντες τους και γινόταν καπνός. Ο άντρας που συνελήφθη είναι 31 ετών και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Στην ταυτοποίησή του βοήθησαν οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει συγγενής θύματος στο Facebook. Στον διεθνή χώρο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσιάν παραδέχτηκε σήμερα ότι η κοινωνία της χώρας του αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Οι δηλώσεις του Ιρανού πρόεδρου γίνονται αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν την Πέμπτη να προκαλέσουν την κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος με τις νέες οικονομικές κυρώσεις που πρόκειται να ανακοινώσουν αύριο Δευτέρα εις βάρος του Ιράν σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, με τον Ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε έναν τρομοκράτη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο, απαντώντας στην έκκληση που απίφθινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλο Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, τις πρώτες πρωινές ώρες με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Στη συνέχεια, βαθμιαία τις πρωινές ώρες θα γίνει έθριος, αλλά το απόγευμα, από το μεσημέρι προς το απόγευμα στη Μακεδονία, θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους μεταβλητούς 2 έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των αδειούχων. Στα δύο διαμαλγάρων δόθηκαν 8 πλέον λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου στην πόλη, ενώ άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων. Χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή και προσοχή. Ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας είναι τα βασικά θέματα του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντας στην οικονομία και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Δρυμία είναι η κριτική της αντιπολίτευσης. Μία ακόμη φωτιά αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Δροσοχωρίου Τρικάλων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 το απόγευμα και άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αρχίζει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν χτες βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Δήμο Συντικής Ερών, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. Τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν τη δημοφιλέστερη και ευρύτερα αποδεκτή μέθοδο πληρωμών στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι η χρήση κάρτας φυσικής ή ψηφιακής κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος. Στην ελληνική αγορά πάντως, το 99% των επιχειρήσεων με φυσικό σημείο πώλησης δηλώνει ότι δέχεται μετρητά, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωζώνη μαζί με εκείνο της Ιταλίας. Συνελήφθη στη Ζάκυνθο μια 63χρονη για θανάτωση ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Πρόκειται για κάτοικο Ρομυρίου Ζακυνθού, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, ενώ από τη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η 63χρονη, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου. Στη Λίμνο συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί την Παρασκευή το απόγευμα στην περιοχή Θάνος. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ακάθαρτο χώρο κοντά στην παραλία. Συνελήφθη το πρωί έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ο ληστής που είχε σπείρει τον δρόμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρό του τον τελευταίο μήνα βρέθηκαν δεκάδες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις χτυπούσε, άρπαζε τις τσάντες τους και γινόταν καπνός. Ο άνδρας που συνελήφθη είναι 31 ετών και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Στην ταυτοποίησή του βοήθησαν πάντως οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει συγγενής θύματος στο Facebook. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, με τον Ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε έναν τρομοκράτη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος καιρός προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, τις πρώτες πρωινές ώρες με συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών. Βαθμιαία τις πρώτες πρωινές ώρες θα γίνει έθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, και θα εκδηλωθούν επίσης τοπικές βροχές. Βελτίωση θα έρθει το βράδυ. Μεταβλητή η άνεμη 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Νεφέλες!
11: Διογέννης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
12: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

my life by the death of somebody else.

This is the living. Living off the dead.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων, προβλήματα με ουρές αυτοκινήτων για τους επιστροφείς από τη Χαλκιδική στην κατηφόρα της Καρδίας πριν από τη διασταύρωση στο Νεορίσιο. Στα δύο διαμαλγάρων δόθηκαν 8 λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου στην πόλη, ωστόσο σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, μεγάλες καθυστερήσεις και στα διόδια Ασπροβάλτας και Πολυμήλου. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή. Ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας είναι τα βασικά θέματα του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στη ΔΕΘ. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντας στην οικονομία και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Δρυμία είναι η κριτική της αντιπολίτευσης. Μία ακόμη φωτιά αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη φορά στη δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Δροσοχωρίου Τρικάλων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 το απόγευμα και άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές χερσαίες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται από αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αρχίζει η μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Δήμο Συντίκη Σερών, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. Τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν τη δημοφιλέστερη και ευρύτερα αποδεκτή μέθοδο πληρωμών στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι η χρήση της κάρτας φυσικής ή ψηφιακής κερδίζει όλο ένα και μεγαλύτερο έδαφος. Η ελληνική αγορά πάντως, στην ελληνική αγορά το 99% των επιχειρήσεων με φυσικό σημείο πώλησης δηλώνει ότι δέχεται μετρητά, ποσοστό που αποτελεί τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη μαζί με εκείνο της Ιταλίας. Συνελήφθη στη Ζάκυνθο μια 63χρονη για θανάτωση ζώου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Πρόκειται για κάτοικο Ρωμυρίου Ζακύνθου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, ενώ από την σχετική έρευνα διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η 63χρονη, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή της Ζακύνθου. Συνελήφθη το πρωί έπειτα από ανθρωποκυνηγητό ο ληστής που είχε σπείρει τον δρόμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο στρόχαστρό του το τελευταίο μήνα βρέθηκαν δεκάδες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις χτυπούσε, τις άρπαζε τις τσάντες τους και γινόταν καπνός. Ο άνδρας που συνελήφθη ήταν 31 ετών και είχε καταγωγή από την Αλβανία. Στην ταυτοποίηση του βοήθησαν πάντως οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει συγγενής θύματος στο Facebook. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, με τον Ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε έναν τρομοκράτη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη τις πρωινές ώρες, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικής βροχής. Βαθμιαία τις πρωινές ώρες. Γενικά έθριος θα γίνει ο καιρός, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των αδειούχων. Προβλήματα με ουρές αυτοκινήτων για τους αδειούχους που επιστρέφουν από τη Χαλκιδική στην κατηφόρα Καρδίας πριν από τη διασταύρωση στο Νεορίσιο. Στα διόδια των Μαλγάρων δόθηκαν 8 λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου στην πόλη, ωστόσο σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, μεγάλες καθυστερήσεις και στα διόδια της Ασπροβάλτας αλλά και του Πολυμήλου. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή. Ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας είναι τα βασικά θέματα του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει με το βλέμμα στραμμένο και στη ΔΕΘ. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντα στην οικονομία και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Ωστόσο, μεγάλη είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα όσα δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ακόμη φωτιά αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Δροσοχωρίου Τρικάλων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 6 το απόγευμα και άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η περιοχή είναι στην κατηγορία 3 σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρχίζει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν χτες το βράδυ στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. Συνελήφθη στη Ζάκυνθο μια 63χρονη για θανάτωση ζώου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας. Πρόκειται για κάτοικο Ρομυρίου Ζακύνθου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας μιας γάτας ότι η γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, ενώ από τη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η 63χρονη, στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή της Ζακύνθου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος για τον εντοπισμό 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό του, ενώ ταξίδευε από τις Σιρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο. Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν έχοντας πιάσει έναν τόνο φέρεται να γλίστρησε στο αίμα του ψαριού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στα νερά. Την ίδια ώρα η 67χρονη σύζυγός του παρέμενε μόνη και αβοήθητη πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος για σχεδόν 3-24 ώρα. Όταν κατάφερε να επικοινωνήσει την Παρασκευή με οικείο πρόσωπο, το οποίο κινητοποίησε τις ισπανικές, ιταλικές και ελληνικές αρχές. Το σκάφος εντοπίστηκε τελικά 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου από το λιμενικό σώμα, με τη γυναίκα να είναι καλά στην υγεία της, ενώ οι θαλάσσιες έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του επιχειρηματία. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές 3 δήμων της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα για αύριο 24 Αυγούστου λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η πρόσβαση στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας σε Κασάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη, με την ελληνική αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους, ενώ προβλέπεται επιβολή προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου ανακαλύφθηκαν στο νότο της επαρχίας Φάρς του Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατό να εξοριχθούν από το κοίτασμα, από το συγκεκριμένο κοίτασμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας με τον Ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε έναν τρομοκράτη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβου, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Βαθμιαία τις πρωινές ώρες θα γίνει ο καιρός γενικά αίθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σώ στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει η επιστροφή των αδειούχων. Προβλήματα με ουρές αυτοκινήτων για τους αδειούχους που επιστρέφουν από τη Χαλκιδική στην κατηφόρα της Καρδίας πριν από τη διασταύρωση του Νέου Ρησίου. Στα διόδια των Μαλγάρων που δόθηκαν και 8 λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη. Παρόλα αυτά σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων, ενώ με μεγάλες καθυστερήσεις είναι οι οδηγοί στα διόδια της Ασπροβάλτας και του Πολυμήλου. Προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό καταγράφονται στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη λόγω βλάβη στο δίκτυο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση της βλάβης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι εργασίες επιδιόρθωση του προβλήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ώρες μέχρι την πλήρη επαναφορά του ηλεκτροφωτισμού. Ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας είναι τα βασικά θέματα του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντα στην οικονομία και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να παραμένει σκαρφαλωμένο σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική μεταβολή στις συνθήκες. Αρχίζει η μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από την Κρήτη για να αποσυμφορηθούν οι δομές του νησιού προς Σάμο και τη Λέσβο μετά τις συνεχείς αφήξεις των τελευταίων ημερών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος για τον εντοπισμό 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό του, ενώ ταξίδευε από τις Σιρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο. Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν έχοντας πιάσει ένα ψάρι φέρεται να γλίστρησε στο αίμα του ψαριού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στα νερά. Την ίδια ώρα η 67χρονη σύζυγός του παρέμενε μόνη και αβοήθητη πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος για σχεδόν 3-24 ώρα, όταν κατάφερε να επικοινωνήσει την Παρασκευή με οικείο πρόσωπο, το οποίο κινητοποίησε τις ισπανικές, ιταλικές και ελληνικές αρχές. Το σκάφος εντοπίστηκε τελικά 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου από το λιμενικό σώμα, με τη γυναίκα να είναι καλά στην υγεία της, ενώ θαλάσσιες έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό του επιχειρηματία. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τριών δήμων της Χαλκιδικής, ανακοίνωση Περιφερειακή Ενότητα από αύριο. Για αύριο 24 Αυγούστου, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς απαγορεύεται η πρόσβαση στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας σε Κασάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη, με την ελληνική αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους, ενώ προβλέπεται υψηλό πρόστιμο σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης. Στο διεθνή χώρο, νέα κρούσματα, νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου ανακαλύφθηκαν στο νότο της επαρχίας Φαρς του Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πετρελαίου, Μοχσέν Πακτζεζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, με τον Ισραηλινό στρατό να το επιβεβαιώνει. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρώτες πρωινές ώρες με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Βαθμιαία θα γίνει έθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι προς το απόγευμα στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ. Άνεμοι, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Τις ίδιες καιρικές συνθήκες θα έχει και η Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μία ανάσα σου που ακούω μέσα από το θόρυβο.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.